0: Ποιος σας ευχάριστος χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Κόντεψε να με πάρει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Θες πάντα να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια κουβεντούλα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα, γιατί όλο αυτό το μικροκλίμα που έχει δημιουργηθεί και όλα τα σχετικά, η επόμενη μέρα φέρνει ακόμα δυσκολότερα πραγματάκια και πολύ πιο δύσκολες αποφάσεις. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Λέκα. Κύριε Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι. Ποια προϊόντα θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ. Περισσότερα από 500 βασικά αγαθά περιλαμβάνονται στον κατάλογο που έχει στα χέρια της η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Τουλάχιστον 41 προμηθευτές έχουν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, υλοποιώντας τη συμφωνία με την κυβέρνηση. Η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια στο τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7%. Κατά μέσο όρο. Ακόμα, ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλά για όλα στη Real News. Στη ΔΕΘ θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας. Σε αυτό θέλουμε κάθε πολίτης να μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Κυριακή λοιπόν σήμερα, 2 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο Αύγουστος δεν μπήκε καλά. Βέβαια δεν φταίει ο Άμηρος ο Αύγουστος, διότι ο Ιούλιος δεν βγήκε καλά. Για να τα λέμε και αυτά. Γιατί από τον Ιούλιο ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Επίσης, μας είχαν πει, όπως συγκλονιστικό αυτό τώρα, τώρα βλέπω εδώ τον συνάδελφο, τον Κώστα, το Στάμου στο Earth News, ένα πλάνο από πίσω του, φούντωσε το δέντρο, εκεί στη Βένιζα των Μεγάλων είναι οι συνάδελφοι. Κοιτάξτε, δηλαδή κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να έχετε και εικόνα. Απίστευτο, πραγματικά απίστευτο. Ό,τι και να πούμε ρε παιδιά, είναι λίγο. Είναι λίγο όταν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Δεν, όντως κάτι έχουμε κάνει λάθος σε αυτό το πλανήτη. Όντως τελικά είμαστε τα χειρότερα ζώα που κυκλοφορούν πάνω σε αυτό το πλανήτη. Γιατί όλα αυτά δεν έχουν γίνει από μόνα τους. Έχουμε βάλει κατά πολύ το χεράκι μας, το ποδαράκι μας και πάει λέγοντας. Λοιπόν, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι μετεωρολόγοι, είχαν ενημερώσει από πάρα πολύ νωρίς για τους ανέμους και όλα τα σχετικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, αφήνω λίγο πίσω, ανοίγω μία παρένθεση, γιατί έχω στην τηλεφωνική γραμμή, ευχαριστώ πολύ κυρία Βουγιουκλιώτη, τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Τι κάνετε κύριε Λέκα, καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ενώ πηγαίναμε καλά, η τελευταία εβδομάδα μας άλλαξε λίγο τα φώτα.
1: Ήταν λόγω των συγκυριών. Ναι. Δηλαδή είχαμε προβλήματα τα οποία ήταν ανυπέρβλητα, δηλαδή ξέρεις δημοκρασία στη Ρωσία. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη καυσιμή. Και κυρίως οι θερμοί άνεμοι, οι οποίοι είχαν διπλό ρόλο. Αφενός ήταν και κάτω από τη φωτιά, αφετέρου ουσιαστικά εκείνο που γινόταν ήταν ότι δεν επέτρεπαν τα επτάμενα μέσα να επιχειρήσουν. Υπήρχαν μόνο, μόνο οι επιδυνάμεις. Συνεπώς ήθελα να κάνω μια συγκυρία η οποία ήταν εξαιρετικά αργή.
0: Είπατε το εξής, ότι οι φωτιές αυτές και η εξέλιξη των πυρκαγιών σε Βιωτία, Φωκίδα, ουσιαστικά τη συγκρίνατε με τις μεγάλες φωτιές που έχουν πλήξει την Γαλλία και την Ισπανία. Είναι τόσο πολύ...
1: Δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμες, γιατί εδώ δεν έχουμε τόσο μεγάλες έκτασεις πυρκαγιές. Αλλά όμως αν πάρει κανένα στο ξύλο
0: όσον αφορά στην ένταση όμως
1: στην ένταση βεβαίως μπορεί να συγκριθεί ένταση μπορεί να συγκριθεί, οπότε καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν πολύ δύσκολες συνθήκες οι οποίες ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν και βέβαια η εικόνα είναι αυτή που βλέπουμε σε όλο το επίπεδο.
0: Τώρα όλες αυτές οι φωτιές, όλες αυτές οι πυρκαγιές και βλέπουμε, ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο μας κάνει εντύπωση κύριε Λέκα και εσείς ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ γενικότερα, επειδή είναι το επιστημονικό σας κομμάτι που να πάρει ευχή, μας κάνει εντύπωση ότι βλέπουμε μεγάλες φωτιές πάνω κάτω στα ίδια σημεία. Πάνω κάτω στα ίδια σημεία.
1: Δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί.
0: Ναι, εξηγήστε το μας όμως για ποιο λόγο δεν είναι τυχαίο.
1: Η πρωτότητα είναι η ίδια στις περιοχές αυτές. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι έχουν κάποια συμφέροντα στην περιοχή, από εκεί μπορεί να έρθει η φωτιά. Εκεί που η περιοχή χαρακτηρίζεται από μικρές κρίσεις ή έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία τα οποία ουσιαστικά είναι, είναι υποδοχή ουσιαστικά της έναρξης των πυρκαγιών.
0: Τι εννοείται συμφέροντα, δηλαδή πηγαίνουν και τους βάζουν...
1: Κοιτάξτε, πολλές φορές έχω να αναφέρω, για παράδειγμα στη Σάκη, το κάθε χρόνο μπαίνει φωτιά στο ίδιο σημείο ή σε άλλο, και σε άλλες περιπτώσεις, στη Γερμανία, στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, εκεί υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε εκτενώς.
0: Κάποιοι οι οποίοι λένε, βέβαια είχαμε και το περιστατικό κάτω στο Ρέθυμνο με τον υπεύθυνο του δικτύου του ΔΔΕ.
1: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να δούμε. Είναι η τροπότητα που υπάρχει κατά μήκος κάποιων γραμμών ζωής, όπως λέμε, δηλαδή και υψηλή στάση κτλ. Και σε αυτές τις περιοχές πραγματικά έχουμε να κάνουμε με μια πολύ δύσκολη συνθήκη. Θα ήθελα να σας αφήσω όμως, γιατί καθυστερήσαμε και υπάρχουν διάφορες υποχρεώσεις που τρέχουν.
0: Το αντιλαμβάνομαι και γενικά. Δεν έχω λόγια παρά να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα μας. Καλημέρα μας.

Η φωτιά πάντως αυτή τη στιγμή και με τις ενημερώσεις τις οποίες έχουμε και την εικόνα την οποία έχουμε και η ανεξέλεγκτα στην Βένιζα των Μεγάρων, προσπαθούν και οι επίγειες δυνάμεις, πλέον έχει γίνει και δεν υπάρχει και ορατότητα όσον αφορά για να μπορέσουν να κάνουν και σωστές ρήψεις, αλλά οι πιλότοι μας ξέρουν καλύτερα. Τώρα σε αυτό το οποίο έλεγε, μου έκανε εντύπωση ο κύριος Λέκας που το ανέφερε κιόλας έτσι και τόσο πολύ ανοιχτά, ότι υπάρχουν και συμφέροντα, λέει, σε διάφορες περιοχές. Έχουν γίνει 11 συλλήψεις από το ανακριτικό της πυροσβεστικής για πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική, Λέσβο. Ειδικά για τη μεγάλη φωτιά στο Φίχτη Άργους, εκεί Φίχτη Άργους Μυκηνών, οι αρχές διαπίστωσαν ότι προκλήθηκε από σπινθήρες κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Δηλαδή, εχθές εξήραμε κιόλας και το ρόλο των αγροτών που γνωρίζουν και 5-10 πράγματα παραπάνω από εμάς που έχουμε καταντήσει πρωτευουσιάνη του γλυκού νερού. Γιατί φύγαμε από τα χωριά, μεγαλώσαμε και πάντα μας ορμήνευαν οι μεγαλύτεροι τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να μην κάνουμε, τι πρέπει να αποφεύγουμε. Ούτως ώστε να μην υπάρχουν ούτε τέτοιου είδους φαινόμενα, πυρκαγιών ή οτιδήποτε. Ήξεραν τι πρέπει να κάνουν. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει πραγματικά. Η βλακεία δηλαδή είναι απίφθημενη. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 57χρονου και μιας 53χρονης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, διότι θεώρησαν σωστό σε μια περιοχή που έφταναν οι αέριδες τα 9 και 10 μποφόρ, ξηρό κλίμα, 35, 36, 37 βαθμούς Κελσίου, θεώρησαν πάρα πολύ σωστό να μπουν στη διαδικασία να κάνουν εργασίες. Εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε και καταστροφέα. Ό,τι τώρα να πούμε είναι λίγο, όπως αντιλαμβάνεστε. Επίσης παραμένει σε εξέλιξη και η πυρκαγιά στο σκάλωμα της Φωκίδας. Εκεί επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 6ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα, ενώ το 112 έχει διατάξει εκενώσεις στους οικισμούς Κλίμα, Πηγή, Κούκουρα, Νέα Κούκουρα, Μαγούλα, Πευκάκι και Ευπάλιο. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας από το Βόλο. Στην γειτονική Βουλγαρία έχουν υπερσύγχρονα μέσα πυρόσβεσης παλαιότητας 2 ετών. Δεν υπάρχει δάσος που να μην διαθέτει αντιπυρικές ζώνες με εύκολη πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Όλο το χρόνο οι ζώνες αυτές καθαρίζονται με επιμέλεια από χιλιάδες εργαζόμενους των Δήμων στα δάση που πληρώνονται από τα έσοδα των Δήμων. Διαθέτουν συστήματα αυτόματης ανίχνευσης, πυρκαγιών και άμεσης επέμβασης. Λοιπόν, μπράβο στους γείτονες. Οφείλω να πω ότι φέτος ειδικά δεν ζηλεύω άλλες χώρες όσον αφορά στο επίπεδο ετοιμότητάς μας ή σε αυτά τα οποία έχουμε, γιατί αγοράστηκαν πολλά πραγματάκια. Υπάρχει και το θέμα της πρόληψης με τα drone. Προσπάθησα χθες να έχουμε στον αέρα τον Γρηγόρη τον Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Είναι ο πρώτος δήμαρχος ο οποίος σήκωσε drones για να παρακολουθεί το τι γίνεται στην περιοχή του. Λοιπόν, και επειδή η κυρία Χριστοδούλου έβαλε μια τραγουδάρα, θα κάνουμε το εξής. Γιατί όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, παρακαλώ. What a wonderful world. Όση ταλαιπώρια και αν υπάρχει, όλοι μαζί να κάνουμε το σταυρό μας και να ευχηθούμε να είναι η τελευταία μέρα ταλαιπωρίας για τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται στα σημεία που υπάρχουν πυρκαγιές. Και θα σας αφήσω, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με το τέλος αυτού του τραγουδιού, Louis Armstrong. Όπως και να το κάνουμε, όταν καταλαγιάζει και πέφτει η σκόνη των δυσκολιών, αντιλαμβανόμαστε πόσο όμορφος είναι αυτός ο κόσμος. Και να σκεφτούμε το εξής: άσχημο τον κάνουμε εμείς, από μόνοι μας, από τη βλακεία μας μερικές φορές.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Γίνεται ένας πάρα πολύ ωραίος πανικός από τα μηνύματά σας. Θέλουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπως ήδη πάρα πολύ από εσάς το πράτετε, να μας καθοδηγήσετε και να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή σας και ειδικά αν είσαστε κοντά, που το απευχόμαστε, σε κάποιο από τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω ότι μεταξύ άλλων ήχησαν και 6 φορές ήχησε το 112 σε Κεφαλονιά τη νύχτα. 6 φορές. Απομακρύνθηκαν τουρίστες από ξενοδοχεία στον Κατελιό. Τώρα ελπίζω να το λέω και σωστά. Μιλάμε για πάνω από 66.000 καμένα στρέμματα σε Αττική και Βιωτία. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 59 νέες πυρκαγιές. Και ποιος ξέρει τι θα καταγράψει και πώς θα το καταγράψει το Κοντέρ μέχρι το τέλος της ημέρας. Ακούστε λοιπόν τώρα, σας παρακαλώ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στο νομό Αττικής, διότι βρίσκεται στο κόκκινο. Πολύ μεγάλη προσοχή. Χρειάζεται να επαναλάβουμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να κάνουμε, να ανάψουμε φωτίτσα, μπάρμπεκιου, ιστορίες και όλα τα σχετικά. Βεβαίως η πολιτεία θα έπρεπε να έχει επιβάλει σε διάφορες, πώς να το πω τώρα, υπηρεσίες να έχουν κάνει πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Πολύ καλύτερα τη δουλειά τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι μέσα στις φλόγες και να παλεύουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, οι πάντες και κάποιοι να είναι στην καρακοσμάρα τους, γιατί αυτό συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, περιφέρεια Αττικής. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code βρίσκονται οι περιοχές περιφέρεια Αττικής. Βρίσκονται επίσης οι περιοχές, οι περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Ευβίας. Βρίσκονται επίσης σε Red Code οι ενότητες Βιωτίας, Ευβίας, της περιφέρειας Θερεάς Ελλάδας. Πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι ότι στις υπόλοιπες περιοχές τα πράγματα είναι καλύτερα, ενώ από την άποψη μπορεί να μην είναι σε red code, αλλά υπάρχει ένδειξη επικινδυνότητας νούμερο 4. Προσοχή που να πάρει ευχή. Έχουμε στην Κεφαλονιά σύλληψη υπόπτου για εμπρισμό. Η τελευταία πληροφόρηση που έρχεται στα χέρια μας. Εχθές λοιπόν το βράδυ, λίγο μετά τις 11, ξέσπασε η φωτιά αυτή στην Κεφαλονιά, στην περιοχή της Πάστρας, και οδήγησε στην εκένωση 7 χωριών στη διάρκεια της νύχτας. Και οι αρχές έχουν συλλάβει ένα άτομο ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς. Δεν μπορώ πραγματικά εγώ να καταλάβω πώς μπορεί ένας άνθρωπος να μπει στη διαδικασία και να βάλει φωτιά. Επαναλαμβάνω, πριν από λίγο ο κύριος Λέκας εδώ είπε, γιατί το ρωτήσαμε, μας κάνει εντύπωση ρε παιδί μου, πάνω κάτω, γιατί στις ίδιες περιοχές. Λέει, υπάρχουν και συμφέροντα. Το είπε ο κύριος Λέκας. Είναι πρόεδρος του ΟΑΣΠ και βεβαίως και καθηγητής γεωλογίας, που βλέπει αυτή την καταστροφή που δημιουργεί ένα δυστοπικό τοπίο. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου, ρε Αβραάμ. Σπύρω, πολλά καμένα σπίτια και μαυρισμένα όνειρα αφήνουν πίσω τους οι φωτιές. Κάθε οριοθέτηση φέρνει ανακούφιση. Αλλά για τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι ή τον τόπο τους, η δοκιμασία μόλις αρχίζει. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Καλή Κυριακή, Αβραάμ μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το καλλιτέχνημα. Πραγματικά. Το ανέβασα ήδη, Το ανέβασα ήδη. Θέλω καρδούλα. Έτσι για να το ελαφρύνουμε κιόλας λίγο, αλλά δεν μπορούμε και να το ελαφρύνουμε με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ακούστε, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία η πολιτεία οφείλει να τα απαντήσει. Οφείλει να τα απαντήσει. Όπως παραδείγματος χάρη, το δίκτυο, το ηλεκτρικό δίκτυο, υπεύθυνος είναι ο ΔΔΕ. Θα πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Εάν έχουν αλλάξει, παραδείγματος χάρη, μετασχηματιστές ή αυτά όλα τα κουτιά τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα παντού, για να μπορέσουμε να έχουμε ρευματάκι. Εχθές πάρα πολλοί ακροατές μου λέγατε το εξής, μου κάτε γράψει το εξής και έχετε απόλυτο δίκιο. Ότι επειδή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού υπάρχει και μετακίνηση πληθυσμού. Φεύγουν παραδείγματος χάρη από τα μεγάλα αστικά κέντρα και πηγαίνουν στις επαρχίες, πηγαίνουν σε άλλα χωριά, ακόμα και γύρω-γύρω από την Αττική. Εκεί λοιπόν αρχίζουν, ανοίγουν τα air condition, ξαναβάζουν στις μπρίζες τα ψυγεία και πάει λέγοντας. Το έχουν αυτό προβλέψει? Ή αρχίζουν και σκάνε οι μετασχηματιστές από μόνοι τους επειδή δεν αντέχουν όλη αυτή την υπερκατανάλωση? Δεν θα έπρεπε να έχουμε βρει τρόπο να το λύσουμε? Δεν θα έπρεπε η πολιτεία να το έχει επιβάλει? Αυτά θα μου πεις είναι της επόμενης ημέρας. Ασφαλώς και είναι της επόμενης ημέρας, αλλά εμείς θα συζητάμε και τώρα πάνω στην τη στιγμή που βλέπουμε να καίγονται περιουσίες. Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πορτοκερμένο. Έχουν καεί κάποια ολοσχερός, κάποια απλά έχουν υποστεί ζημιές. Τι σημαίνει, ότι στο καμένο το σπίτι που έχει απλά υποστεί ζημιές ο άλλος θα πάει να ζήσει? Θα πρέπει να το φτιάξει. Θα πρέπει άμεσα να κινηθεί και η πολιτεία στο κομμάτι των αποζημιώσεων. Ο Γιάννης λέει το εξής, μου γράφει: καλημέρα, είναι η ώρα της μάχης με τις πυρκαγιές, αλλά είναι και η ώρα να σκεφτούμε ότι μιας και τα δάση και το πράσινο της Ελλάδας σε ποσοστό άνω του 80% είναι κοντά ή πολύ κοντά ή σε απόσταση αναπνοής από θάλασσα, να επιθυμηθούμε στους επιστήμονες στα φωτισμένα μυαλά, ακόμα και στα πανεπιστήμια, προκειμένου να εξετάσουν και να προτείνουν τρόπους άμεσης μεταφοράς τεραστίων ποσοτήτων θαλασσινού νερού για πυρόσβεση, πέρα από τα εναέρια μέσα και τα πυροσβεστικά οχήματα. Αυτές οι πυρκαγιές, δεν είχα το χρόνο να τον ρωτήσω τον κύριο Λέκα, μέσα στην εβδομάδα θα ξανασυναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά με τον κύριο Λέκα. Ελπίζω να μην χρειαστεί και κατά τη διάρκεια της εκπομπής να τον ξαναενοχλήσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάντως, σε αυτές τις πυρκαγιές δημιουργούνται πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Λιώνουν τα πάντα. Λιώνουν τα πάντα. Κατά το παρελθόν είχαν προσπαθήσει να βάλουν μπεκάκια, να βάλουν διάφορα εκεί, με το που οι αισθητήρες αντιλαμβάνονταν ότι αυξάνεται απότομα το θερμικό φορτίο, αυτά άρχισαν να λειτουργούν και να πετάνε νερό. Αλλά με το που πλησίαζαν οι φλόγες, τα λιώνανε, τα καίγανε. Λοιπόν, θα μου πεις, τα πλαστικά, δεν είχαν βάλει πλαστικά, γενικότερα δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν. Υπήρχαν τεράστιες δεξαμενές. Δεν ξέρω κιόλας κι αν υπήρχε και τρόπος με αυτό το οποίο περιγράφεις, Γιάννη. Έχουμε φτάσει στο 2026 και είμαστε στον 21ο αιώνα. Θα πρέπει να βρούνε λύσεις για να μην συναντάμε τέτοιου είδους φυσικές καταστροφές. Η φωτιά είναι μια φυσική καταστροφή, η οποία όμως κάποιες από αυτές τις φορές μπαίνει από ανθρώπινο χέρι. Επαναλαμβάνω ότι σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ένα άτομο έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ, χθες το βράδυ, 11 η ώρα, στην περιοχή της Πάστρας και οδήγησε στην εκένωση 7 χωριών στη διάρκεια της νύχτας. Δεν θυμάμαι χθες πραγματικά με ποιον είχαμε συνομιλήσει, ο οποίος μας είπε η φωτιά λέει ξεκίνησε 2-3 η ώρα το... με τον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Αλεξόπουλο. Η φωτιά λέει ξεκίνησε 3 η ώρα το πρωί. 3 η ώρα το πρωί. Ο Δήμαρχος άφησε ξεκάθαρα να εννοηθεί ότι εκεί έχει μπει ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, πόση χαζομάρα πια. Μάλλον, όχι χαζομάρα, πόση απανθρωπιά. Το να πηγαίνεις να βάζεις φωτιά για οποιοδήποτε λόγο, όσο συμφεντορολογικός, το είπα καλά, συμφεροντολογικός κι αν είναι ο λόγος, πώς μπορείς να το κάνεις που να πάρει ευχή? Πώς μπορείς να το κάνεις? Λοιπόν, σήμερα έχω την εντύπωση, επειδή η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6:27, μετρούσαν ασφαλώς και τα λεπτά αντίστροφα, διότι με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα για να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών και ειδικά της μεγάλης πυρκαγιάς εδώ που είναι στις παρυφές στα σύνορα του νομού Αττικής. Και ο ήλιος θα δύσει 35 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 214η ημέρα του έτους, η οποία και αυτή φαίνεται ότι δεν είναι ιδιαίτερα καλή λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα επανέλθουμε στο στούντιο papakirialfm.gr να στέλνετε τα μηνύματά σας, να μας καθοδηγείτε και να μας πείτε τι συμβαίνει στις περιοχές που είσαστε. Και αν είσαστε κοντά στις περιοχές που υπάρχουν φωτιές, ένας λόγος παραπάνω. Και ασφαλώς το 211-200-8200 που βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου τώρα θα το πάρει πάνω της. Να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε εμείς δρυμύτεροι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.

Δύο λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, έχουμε ξεκινήσει από πάρα πολύ νωρίς να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τα μέτωπα της φωτιάς. Δυστυχώς δεν είναι καλά τα πράγματα εκεί στο Πορτογερμενό. Βρίσκεται σε πύρινο κλοιό η Βένιζα, η Ψάθα. Το θετικό είναι ότι ξεκινώντας ρήψεις τα ενάέρια μέσα, κάπως προσπαθούν λίγο να περιοριστούν τα πράγματα. Λοιπόν, είναι η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου απέναντί μου σε ρύθμιση των ήχων, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-8200 και παραγωγή η κυρία Βουγιουκλιώτη δύο μέρες τώρα, να ξέρετε. Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας και θέλουμε ασφαλώς τη δική σας βοήθεια. Και όσοι ταξιδεύετε, γιατί εντάξει, κάποιοι ξεκινάνε την άδειά τους, από αύριο έχουν άδεια. Θα μου πείτε, οι περισσότεροι έχουν φύγει, ναι. Αλλά επειδή πάντα υπάρχουν ταξιδιώτες και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν την ευκαιρία, ρε παιδί μου, μια Κυριακή να πάνε να κάνουν ένα μπανάκι, οπότε φεύγουν λίγο περισσότερο, λίγο πιο έξω από το λεκανοπέδιο της Αττικής και πάρα πολύ καλά κάνουν και πάρα πολύ καλά κάνετε, αλλά με προσοχή και εκεί όπως θα περνάτε από τα σημεία, από τα μέγαρα και όλα τα σχετικά, κάντε ένα κόπο να μας ενημερώσετε για αυτό το οποίο βλέπετε. Να σας πω επίσης ότι ναι, έχει πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές σήμερα το ημερολόγιο, η ατζέντα, τέτοια ώρα τέτοια λόγια ασφαλώς. Θέλω να διαβάσω τα μηνυματάκια σας. Αλλά πριν διαβάσω τα μηνυματάκια σας, να σας πω ότι σαν σήμερα το 338 π.Χ. παρακαλώ, έγινε η μάχη της Χερόνιας. Ο Φίλιππος ο δεύτερος ο Μακεδόν κερδίζει τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Γιατί πάντα μα πάντα ξέρετε τώρα και μας έχει μείνει κουσούρι από τότε, έτσι, που ήταν η πόλης κράτη. Όλοι με το ομόεθνο, ομόθρησκον και πάει λέγοντας, αλλά στη ρεκλάμα θέλανε να είναι μόνοι τους πάνω-πάνω. 216 με συγχωρείτε π.Χ. η μάχη των Κανών, ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβα συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. Χάνιμπαλ άντε πόρτας αναφωνούν οι Ρωμαίοι. Έχουμε και άλλα πραγματάκια τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Είναι ο πρώτος πόλεμος του κόλπου. Και λοιπόν, αυτά. Έρχονται πολλά μηνύματα. Θα ασχοληθώ με τα δικά σας τα μηνύματα. Μέχρι να συνομιλήσουμε, θα πάμε και μία βόλτα στην Κεφαλονιά, εκεί στα Ιόνια νησιά, σε πάρα πολύ λίγο. Διότι πρώτον, η κατάσταση μπορεί να βελτιώνεται, θα μας τα πει ο κύριος Τρεπεκλής σε πάρα πολύ λίγο, περιφερειάρχης. Οι καταγγελίες για εμπρισμό, υπάρχουν καταγγελίες για εμπρισμό και μάλιστα έχουμε και τη σύλληψη ενός υπόπτου για εμπρισμό στην Κεφαλονιά που ξέσπασε η φωτιά λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Θα τα πούμε σε λίγο, θα τα συζητήσουμε με τον περιφερειάρχη. Γεια σου ρε Νίκο, από τη Χαλκίδα, καλή σου μέρα. Καλημέρα, λέει Σπύριο, κλιματική κρίση είναι εδώ. Μήπως η πολυπόθητη ανύπαρκτη πρόληψη των πυρκαγιών θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γενικότερα μέσα σε 12 μήνες μπορούμε να ασχολούμαστε με τα πάντα. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν πυρκαγιές. Δημοσκοπήσεις σας υπάρχουν και ας διαφωνούμε πάνω στο κομμάτι των δημοσκοπήσεων. Και ας διαφωνούν και τα κόμματα μεταξύ τους. Και ας πλακώνονται και τα κόμματα μεταξύ τους. Δηλαδή σε πολιτικό επίπεδο. Φωτιές να μην έχουμε. Φωτιές να μην έχουμε. Να μην έχουμε πυρκαγιές. Να μην βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Δηλαδή τώρα στο Πόρτο Γερμενό 100 σπίτια, λέει, 100 οικογένειες δεν έχουν σπίτι. Και αν δεν είναι 100, γιατί κάποια σπίτια μπορεί να έχει καεί, ας πούμε, η αυλή τους, να είναι κατοικήσιμο το σπίτι, αλλά γιατί. Όντως, Νίκο, όσον αφορά στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, τα είπε λίγο νωρίτερα και ο κύριος Λέκας, ο Γιάννης. Δεν είναι καλύτερα, ρε Γιάννη, τα πράγματα? Ρωτάω, δεν είναι?
Και εν πάση περιπτώσει, επειδή έχετε άποψη για όλα, συνομιλείτε ας πούμε με αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα επιχειρήσεων. Πέρυσι, αυτοί που έβλεπαν, αυτοί που ήταν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, ανά την Ελλάδα, το πρώτο πράγμα το οποίο μας έλεγαν με το που τους βγάζαμε στον αέρα ήταν ότι δεν είναι συντονισμένα τα πράγματα, ότι δεν έχουμε αεροπλάνα, ότι δεν το ένα, ότι δεν το άλλο, ότι δεν το παράλλο. Φέτος δεν μας τα λένε αυτά. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Εάν τώρα εσένα αυτό σου ενοχλεί τα αυτάκια, σου ενοχλεί το αφήγημα που έχεις στο μυαλό σου, λυπάμαι πάρα πολύ, δεν φταίω εγώ. Μάλλον πρέπει να το κοιτάξεις εσύ. Είναι καλύτερα τα πράγματα και δεν το λέμε, επαναλαμβάνω, εμείς ουσιαστικά οι δημοσιογράφοι. Είμαστε, συγκεντρώνουμε και γινόμαστε η φωνή όλων αυτών που μας λένε το τι συμβαίνει. Και βγαίνουν και τα λένε και στον αέρα. Έχετε ακούσει εχθές και σήμερα, από την Παρασκευή, κάποιον να καταγγέλει κάτι? Το μόνο πράγμα το οποίο λένε είναι ότι ήταν τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ, και λόγω των σφοδρών ανέμων δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν. Δεν μπορούσαν, μάλιστα έπρεπε να μετακινηθούν σε πολύ, έπρεπε να διανύσουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση προκειμένου να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Και όταν έφταναν στο σημείο για ρήψη, για να κάνουν ρήψη, δεν μπορούσαν διότι ήταν πολύ δυνατή η άνεμη. Εν πάση περιπτώσει, Γιάννη μου, απλά ξανασκέψου το. Δεν ξέρω τι να σου πω. Επειδή μονίμως έχετε κάποιοι την αίσθηση και έχετε στο μυαλό σας ότι εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε το οποιοδήποτε αφήγημα. Θα έλεγα τη λέξη που μου έρχεται τώρα στο μυαλό, που τη χρησιμοποιώ κατά πολύ, κατά κόρον στην καθημερινότητά μου, αλλά δεν θα την πω, δεν αρμόζει σε ένα ραδιοφωνικό αέρα, αλλά θα το πω πιο ευγενικά: ποσός μας ενδιαφέρει το αφήγημα του κάθε κόμματος, της κάθε κυβέρνησης, του κάθε κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, ποσός μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η πραγματικότητα και αυτή μοιραζόμαστε μαζί σας. Όσοι το έχετε καταλάβει, και δόξα τω Θεώ, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, των ακροατών και των ακροατριών που στέλνουν μηνύματα, χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, εγώ θα σας έλεγα ξανασκεφτείτε το. Μας αρέσει η διαφορετική άποψη, μας αρέσει πάρα πολύ η διαφορετική άποψη, μας αρέσει να συζητάμε τις διαφορετικές απόψεις, αλλά μέχρι ενός, να υπάρχει βάση. Αυτό. Όλο αυτό γράφει ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη, μας κάνουν να αισθανόμαστε αβοήθητοι στο έλεος του καιρού, των ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους. Δεν σβήνονται δυστυχώς τέτοιες φωτιές, μόνο όταν καούν όλα, και δυστυχώς σε επιβεβαιώνει η πραγματικότητα. Θείε Στέφανε από τη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή. Ο Σπύρος ο συνονόματος, δεν ξέρω τώρα, μου έχεις γράψει και το επώνυμό σου, αν θέλεις να πω και το επώνυμο, ενημέρωσέ με. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο για αυτό που συμβαίνει. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να είναι καλύτερη, αλλά μαζί με το στραβό κεφάλι μας και το επιτελικό κράτος, έχει μία εκεί ενδιάμεση λεξούλα. Καλή εκπομπή και καλό κουράγιο σε όλους. Και το επιτελικό κράτος έχει μία εκεί ενδιάμεση λεξούλα. Καλή εκπομπή και καλό κουράγιο.

δείχνουν ότι δεν μπορούμε να προστατευτούμε, ότι η πολιτεία δεν μπορεί να προστατεύσει τα σπίτια, τις περιουσίες των ανθρώπων όταν παραδείγματος χάρη υπάρχουν τόσο έντονοι άνεμοι. Πρέπει λοιπόν να βρουν τρόπο. Πρέπει να βρουν τρόπο. Έπρεπε να τον είχαν βρει τον τρόπο από την άποψη ότι εδώ και 10-15 χρόνια από τη συνθήκη του Κιώτο μιλάμε και είναι προετοιμασμένοι και μας μιλούσαν για την κλιματική αλλαγή, την κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά. Άρα θα έπρεπε να έχουν πάρει μέτρα. Προφανώς δεν έχουν πάρει μέτρα. Ή αυτά τα οποία έχουν πάρει είναι ελιπέστατα. Και αυτό δεν φαίνεται. Ας μην μείνουμε στη δική μας γειτονιά, ας μην μείνουμε στη δική μας τη γωνιά, να πάμε μέχρι τη Γαλλία. Αν πάμε μέχρι τη Γαλλία, βλέπετε τι ακριβώς, τι καταστροφή στη Γαλλία, την Ισπανία, ολικές καταστροφές. Και πόσες μέρες οι πυρκαγιές αυτές, Είναι γενικότερο το πράγμα. Είναι γενικότερο το πρόβλημα. Γεια σου, ρε Παύλο. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παύλο μου. Σας ευχαριστούμε που μας ακούτε σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεστε. Ο Σάβας από το Ρότερνταμ στέλνει την καλημέρα του. Καλή σου μέρα, Σάβα μου. Σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί. Που στο Ρότερνταμ φαντάζομαι δεν αντιμετωπίζετε αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε εδώ στη χώρα μας και δεν αναφέρομαι μόνο στις φωτιές. Ο Αναστάσης, καλημέρα και καλή Κυριακή από πολύ παθιέβεια. Καλό κουράγιο σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Είναι θελοντής δασοπυρόσβεσης Καρίστου. Στην Κάριστο, ο Αναστάσης. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και τις εθελόντριες και ασφαλώς το ευχαριστώ αυτό πηγαίνει και στους πυροσβέστες μας, αυτούς τους ήρωες, όχι μόνο τους εθελοντές και τους μόνιμους. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και να προσέχετε πάνω απ' όλα που είσαστε εκεί όποτε σας το επιτάσσει το καθήκον. Γεια σου ρε Ελπίδα, καλημέρα, την αγάπη μου, την αγάπη μου. Χρειάζεται το ονοματάκι σου περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Ο Τότης από το Νέο Ηράκλειο, καλημέρα σε όλους. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε τους φαντάρους σε περιπολίες όταν έχουμε τέτοιες ενημερώσεις από τους μετεωρολόγους? Τι να πρωτοπεριπολίσουν, δεν έχεις όμως άδικο ότι θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις όταν οι μετεωρολόγοι λένε κιόλας ότι σε συγκεκριμένες περιοχές υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, θα πρέπει ασφαλώς να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση από τις αρχές. Υποτίθεται ότι υπάρχουν τα ντρόν πλέον σε κάθε περιοχή, σε κάθε νομό. Υπάρχουν ντρόν τα οποία πετούν και ελέγχουν τα πάντα. Τώρα κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν όντως τα πάντα, φαίνεται τελικά ότι δεν μπορούν να ελέγξουν τα πάντα, γιατί αν ισχύει αυτό, η σύλληψη υπόπτου για εμπειρισμό σε κεφαλονιά ισχύει. Εάν ισχύει όμως η πράξη, γιατί είναι με την κατηγορία του υπόπτου ο συγκεκριμένος ο οποίος έχει οδηγηθεί ήδη στις αρχές, θα δούμε που θα καταλήξουν οι ανακριτές, που θα καταλήξουν οι αρχές όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Περιφερειάρχη, οπότε σίγουρα κάποια καινούργια πράγματα θα έχει να μας τα πει. Γεια σου ρε Λοΐζο, καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, μία απορία προφανώς έχω. Πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση διπλασίασε τους μισθούς 150 περίπου Μητροπολιτών. Αυτός ο πολλαπλασιασμός των χρημάτων θα μπορούσε να έχει γίνει πρόσληψη και 300 πυροσβεστών. Ναι, το συζητήσαμε και χθες. Τώρα επειδή μου το γράφεις Λοΐζο μου με φωνητική κλίση, κάποιες λέξεις έχουν έρθει διαφορετικές. Πρέπει δηλαδή να πρέπει να ερμηνεύσω το μήνυμά σου και συμπάθαμε. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει την αναλογία, αλλά επαναλαμβάνω, είναι προφανώς διαφορετικό το ένα κομμάτι σε σχέση με το άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα, επειδή με κάνεις και κομπιάζω με το συγκεκριμένο μήνυμα, γιατί το απάντησα εχθές και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Ασφαλώς και οι πυροσβέστες παίρνουν πολύ λίγα χρήματα. Δεν το συγκρίνω με το κομμάτι των Μητροπολιτών. Και το ένα πρέπει να γίνει και το άλλο πρέπει να γίνει. Τι να κάνουμε τώρα? Ποιο θα έπρεπε να βάλει σε προτεραιότητα? Ασφαλώς αυτό το οποίο λες, Λοΐζο μου, θα έπρεπε να έχεις βάλει ως πολιτεία σε προτεραιότητα τους πυροσβέστες. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πάμε μέχρι εκεί τα Ιόνια νησιά. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής,

0: είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι πάντα μα πάντα διαθέσιμος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποτε χρειαζόμαστε ενημέρωση, δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ ο Περιφερειάρχης και πραγματικά αυτό το εκτιμάμε, κύριε Περιφερειάρχα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή.
1: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Επειδή ξέρω ότι ενημερώνεστε συνεχώς.
1: Όλη νύχτα.
0: Πώς είναι τα πράγματα στην Κεφαλονιά?
1: Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενα, να μπορούμε να πούμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή, γιατί γνωρίζετε, οι ισχυροί άνεμοι, πάντοτε τα πράγματα τα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Τα χωριά, βέβαια, υπήρχαν κάποια χωριά πολιτικά τα οποία εκενώθηκαν, αλλά δεν χρειάστηκε περαιτέρω, αν θέλετε, να συνεχίσουν. Τώρα ήδη η φωτιά είναι, ας το πούμε, υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν ένα μπέλ και τα δύο πετσετέλ και βέβαια οι χερσαίες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες όλη τη νύχτα έδωσαν τη μάχη.
0: Ήρωες, αυτά τα παιδιά, αυτά τα παλικάρια, οι γυναίκες και οι άνδρες.
1: Ναι, ξέρετε, και Παπαδάκη, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές μαζί και σε δύσκολες στιγμές και για την Κέρκα και για την Κεφαλονιά.
0: Ναι. Χάθηκε.
1: Εδώ τελειώνει από μια εικόνα.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, μάλλον μετακινηθήκατε λίγο και δυστυχώς σας ακούμε διακεκομένα. Λοιπόν, επιτρέψτε μας, σας παίρνουμε, κλείνουμε τη γραμμή, ξαναπαίρνουμε αμέσως για να... γιατί ξεκίνησε να λέει τα ενδιαφέροντα ο κύριος Τρεπεκλής. Κυρία Βουγιουκλιώτη, να ξανακαλέσουμε λίγο τον Περιφερειάρχη και ελπίζω να μας βοηθήσει η τεχνολογία όσον αφορά στην επικοινωνία μας με τον κύριο Περιφερειάρχη. Να σας πω επίσης ότι όσον αφορά στην κατάσταση εδώ στην Αττική, επειδή περιμένω και μια συγκεκριμένη ενημέρωση, διότι έχουν ακουστεί και έχουν γραφτεί αρκετά πραγματάκια, αλλά πριν τα πω στον αέρα πρέπει να έχω και την, όχι επίσημη, πρέπει να έχω και το ρεπορταζάκι μου, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, για να δούμε τώρα.
1: Σας ακούω, κύριε Παπαδάκη. Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενη, να το πούμε, όλη το επιχειρησιακό κομμάτι της πυροσβεστικής μας. Επιχειρούν δύο πετσετέλ και ένα μπέλ. Οι χερσαίες δυνάμεις δίνουν τη μάχη. Υπάρχει, να το πούμε, μια ασφαλεία προς το παρόν της διαχείρισης της πυρκαγιάς.
0: Έχουν κοπάσει οι άνεμοι εκεί, πώς πάει το πράγμα? Γιατί τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή όπου υπάρχουν είναι οι αέριδες.
1: Τα έχουμε ξαναπεί, κύριε Παπαδάκη, δυστυχώς ο άνεμος είναι κάτι το οποίο αλλάζει την όποια προσπάθεια, θυσία πυροσβεστών, πολιτικής προστασίας, στελεχών του Δήμου, της Περιφέρειας, των εθελοντών. Είναι η κατάσταση δύσκολη όταν επιχειρήσει με 6 και με 7-8 μποφόρ. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ακόμα ο άνεμος, αλλά είναι η κατάσταση υπό έλεγχο χάρη στη μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε όλη τη κατά τη διάρκεια της νύχτας από τους πυροσβέστες μας.
0: Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε συγκεκριμένη πυρκαγιά υπήρχαν υποψίες για εμπρισμό, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Τρεπεκλή.
1: Κύριε Παπαδάκη, ξέρετε...
0: Και υπάρχει και μια σύλληψη.
1: Αυτά θα τα πει το πυροσβεστικό σώμα. Εκείνοι γνωρίζουν, κάνουν τις ανακρίσεις, προσεγγίζουν το θέμα. Πάντως, οι πολλές πυρκαγιές μας ανησυχούν, καταλαβαίνετε, τα έχουμε ζήσει και στο παρελθόν, και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, παντού. Είχαμε και συλλήψεις στα παρελθόντα έτη. Και τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Ο άνεμος, ξέρετε, μια επιπόλαια κίνηση που θα άρεσε περιπτώσει, θα τη λέγαμε αθώα, όταν έχει ισχυρούς ανέμους, τα πράγματα μπορεί να γίνουν τραγικά.
0: Τώρα 11 η ώρα το βράδυ, γιατί 11 η ώρα το βράδυ, εκεί, λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ δεν πήκε.
1: Και εμένα, κύριε Παπαδάκη, πάντοτε και πριν τα λέγαμε στην Κεφαλονιά και για την Κέρκυρα, για την Ζάκυνθο, δεν μπορεί τώρα 3 η ώρα τη νύχτα να λέμε φταίει η κολόνα, η ΔΕΗ κτλ. Κάτι υπάρχει.
0: Κάτι υπάρχει.
1: Η επιπόλαια κίνηση, αν θέλετε, και...
0: Στη Δυτική Αχαΐα, ο Δήμαρχος της Δυτικής Αχαΐας, ο κύριος Αλεξόπουλος, μας έλεγε τώρα 3 η ώρα το πρωί, 3 και το να ξεκινήσει, να ξεσπάσει η φωτιά, γιατί είχαν και αυτοί πρόβλημα, αλλά ευτυχώς δεν ζήσαμε τα περσινά στο νομό Αχαΐας.
1: Ζήσαμε όλοι δύσκολες στιγμές, το ξέρετε, όλη η Ελλάδα, και σπορά αυτή των μεγάλων και ισχυρών με ένταση πυρκαγιών μας δημιουργεί προβλήματα και ανησυχία.
0: Σας ευχαριστώ. Περίπτωση,
1: εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες, στους εθελοντές, σε όλους όσους έλαβαν μέρος σε αυτή την επιχείρηση για να έχουμε έλεγχο κατά την πυρόσβεση.
0: Και έτσι πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά. Καλημέρα
0: κύριε Περιφερειάρχα. Όλα να πάνε καλά. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Ιωάννης Τρεπεκλής. Πολύ καλύτερη εικόνα. Δοκιμάστηκαν όμως όλο το βράδυ. Το σύστημα έφτασε και εκεί στα όρια του. Τώρα που επιχειρούν και τα ενιαέρια μέσα, είναι καλύτερη εικόνα. Ας ελπίσουμε πως ένα-ένα τα μέτωπα θα αρχίσουν να σβήνουν. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket. Εξ αφορμής λοιπόν της σύλληψης εκεί στο, γιατί αυτό λένε, αυτή η πληροφορία μας έρχεται, ότι ένα άτομο έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά ως ύποπτο για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Εντάξει, 11 η ώρα το βράδυ τώρα τι έγινε από μόνο του? Ανάφλεξη, αυτό ανάφλεξε το σημείο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει συνολικά 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλία, Σέρες, Αττική και Λέσβο. Και αν αναρωτιέστε για τους λόγους, θα σας πω λοιπόν αναλυτικά. Στο Φίχτη Αρκαδίας η φωτιά ξέσπασε στις 10 παρα 10 το πρωί. Γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα. Από εκεί ξεκίνησε, σας το είπαμε νωρίτερα. Μία γυναίκα, ένας άντρας 57 ετών και μία γυναίκα 53 ετών έχουν συλληφθεί. Στο κατάκολο Ηλίας, ώρα 19:52, 31 Ιουλίου και οι δύο αυτές οι φωτιές. Βεγγαλικό, 34 ετών, δηλαδή προσέξτε τώρα. Μετά μου λέτε για ποιο λόγο είσαι σκληρός και λες κιόλας πως εννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Διότι εδώ τώρα για να φύγει το βεγγαλικό, κάποιοι βλαμμένοι μεταξύ τους έκαναν πλακίτσα. Έλα ρε παιδί μου, εμείς ξέρουμε ένα βεγγαλικό είναι να το ρίξουμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. 31 Ιουλίου, 19:52, προσέξτε, ο ίδιος ξέρετε τι ώρα δει σήμερα? 8:35, 9:25 το βράδυ. Δηλαδή στις 19:52, 8:10, ο ήλιος είναι ακόμα κήθε. Ζεστό, ξηρό κλίμα. Ήταν η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Η τελευταία μέρα του Ιουλίου. Και θεώρησαν λοιπόν σωστό και με αυτούς τους αέριδες, εκεί στο κατάκολο της Ηλίας, μία 34χρονη να ρίξει βεγγαλικό. Έχει συλληφθεί. Συνεχίζω. 11:11 το πρωί, 1η Αυγούστου, Δραβίσκος Σερών, καύση καλωδίων. Δεν σας πάει στο μυαλό δηλαδή με ποιο τρόπο ένας αλλοδαπός συνελήφθη? Την ξέρετε την ιστορία με διάφορους έτσι τυπάδες που πηγαίνουν και κλέβουν οπουδήποτε υπάρχουν καλώδια για να βγάλουν το χαλκό από μέσα? Ναι. Το πλαστικό απ' έξω, κυρία Χριστοδούλου, για να μπορέσουν να το βγάλουν, γιατί είναι και τεμπέληδες, δεν μπορούν να κάνουν πώς το λένε, νοικοκυρεμένα τη δουλειά, να πάρουν δηλαδή ένα κοπίδι τον ατάλο και να βγάλουν το πλαστικό, τι κάνουν, το καίνε για να μείνει ο χαλκός από μέσα. Αυτό έκανε λοιπόν ο τύπος 11:11 το πρωί 1η Αυγούστου και μπήκε φωτιά. Έχουμε διαφημισούλες ή... Έχω χρόνο ένα λεπτάκι. Κηφισιά Αττικής, 1η Αυγούστου επίσης, ώρα 9:38 το πρωί. Τροχός. Όχι αυτοκίνητο, τροχός. Αυτό. Θέρμες εργασίες, ρε παιδί μου, του ήρθε. Του ανθρώπου, ρε παιδί μου, να κάνει δουλειά στο σπίτι. Να κάνει δουλειά στο οικόπεδο. Ποιος είσαι εσύ που θα πεις ότι... Ένας αλλοδαπός 59 ετών και ένας επίσης αλλοδαπός 49 ετών έχουν συλληφθεί. Σας έχω κι άλλα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας έχω κι άλλα. Θα πάθετε πλάκα. για να δείτε ότι τελικά όντως η βλακεία είναι απίθμενη. Παρακαλώ.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
8: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
11: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
12: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

Στις 9 και 5 και θα το προλογίσω, θα έχουμε τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, για να μας δώσει τα νεότερα από όλα τα μέτωπα. Ενημερώνεται κιόλας και ο ίδιος για τα μέτωπα, για το τι γίνεται στην Κεφαλονιά και όλα τα σχετικά. Εσείς έχετε ακούσει και τον Περιφερειάρχη. Γενικότερα έχουμε κάνει μια πρώτη γύρα στα πολύ έτσι μεγάλα, δυνατά και δύσκολα μέτωπα. Όπου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μισό λεπτάκι εδώ για να δω και την τελευταία ενημέρωση. Είναι δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βόρειο-ανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Συνολικά αυτή τη στιγμή στην Αττική και στη Βιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, επαναλαμβάνω, που έχουμε στα χέρια μας, με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών, παρακαλώ.

Μαρία Χριστοδούλου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, στα τραγούδια και σε όλη αυτή τη βοήθεια για να μπορούμε να βγάζουμε και τους συνεντευξιαζόμενους, όλους τους τοπικούς άρχοντες στα επίμαχα σημεία, που δυστυχώς που να πάρει ευχή είναι πάλι πάρα πολλά. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη και σε επίπεδο παραγωγής στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Σας έλεγα λοιπόν λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι υπάρχουν έχουμε 11 συλλήψεις. Είχαμε φτάσει λοιπόν μέχρι τα Σπάτα, μέχρι την εκεί, Αρτέμι Δάτικης, όπου στις 9.53 το πρωί, 1η Αυγούστου, ένας 52χρονος, ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, 52 και 41 ετών αντίστοιχα. Τροχό. Εργασίες με τροχό, ρε παιδί μου. Προκλήθηκε φωτιά. Έχουν συλληφθεί. Νέα Ερυθρέα Αττικής. 13.34 το μεσημέρι. 1.30 κατά μεσήμερο. Ντάλα ο ήλιος. Και αν θυμάστε χθες, ο αέρας πήγαινε και ερχόταν. Στη Νέα Ερυθρέα. Ένας ημεδαπός, ένας Έλληνας 74 ετών και ένας αλλοδαπός. Δεν έχουμε την ηλικία. Τροχός και ηλεκτροσυγκόληση. Είχε παιδί μου, γιατί με κοιτάζει Μάρια. Είχε ο άνθρωπος κενό. Όλο το χειμώνα δεν έκανε τις εργασίες. Τώρα εντάξει, και 74 ετών. Φώναξε λοιπόν και τον άνθρωπο εκεί πέρα για να τον βοηθήσει. Τροχό και ηλεκτροσυγκόληση. Έχουν συλληφθεί. Ελάτε τώρα. Εμένα αυτός ο αριθμός με έχει συγκλονίσει. Ελάτε να συγκλονιστούμε όλοι μαζί. Από 1η Ιανουαρίου μέχρι 1η Αυγούστου του 2026... έχουν πραγματοποιηθεί 254 συλλήψεις σε αυτό το πλαίσιο. 254. Εντάξει, οι 226 από αμέλεια, οι 28 όχι από αμέλεια. Είναι συγκλονιστικά και βεβαίως τώρα τα πρόστιμα δεν αφορούν και κανέναν. Δηλαδή, αλλά να σας πω κάτι πριν ξεκινήσετε να κάνετε την κουτουράδα. Πρόστιμο ακόμα για το γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα δεν έχει προβλεφθεί. Νομίζω ότι ούτε ο νομοθέτης δεν θα μπορούσε να προβλέψει τέτοια. Αλλά το βεγγαλικό έχει πρόστιμο 3.000 ευρώ. Η καύση καλωδίων είναι πιο φθηνή, είναι 125 ευρώ. Ο τροχός είναι στα 3.750 ευρώ. Τώρα ο τροχός μαζί με την συγκόληση για ποιο λόγο έχει έκπτωση και είναι στα 3.000 ευρώ. Προφανώς οι δύο εργασίες έχουν έκπτωση. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ρε θα μας τρελάνετε. Ρε συντονιστείτε να πούμε και συνετιστείτε. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως η επόμενη εικόνα που έχω στα χέρια μου είναι ένας χάρτης που μου στείλανε από οι καλοί συνάδελφοι από το κανάλι της Ναυτεμπορικής, που δείχνει παραδείγματος χάρη το μέγεθος της φωτιάς που ξεκίνησε, που ξεκινάει το μέτωπο και έχουν καεί και καίγονται τα πάντα από την παραλία της Λιβαδόστρας. Πέρασε μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, που εκεί είδατε τι έγινε. Εάν δεν υπήρχε η βοήθεια και η συνδρομή του λιμενικού σώματος, θα ήταν υψηλοάσχημα τα πράγματα. Πέρασε από το Πόρτο Γερμενό και η ακόμα έχει φτάσει στην Ψάθα, έχουν καεί τα πάντα και βεβαίως είναι και το στο χάρτη που με έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι φαίνεται ξεκάθαρα ότι μέσα από τον Άγιο Βασίλειο, το Πόρτο Γερμενό και λίγο έξω από την Ψάθα, στο Μύτικα, είναι η έκταση της πυρκαγιάς, η ένταση της πυρκαγιάς πολύ υψηλή. Είναι πολύ υψηλή η ένταση. Λοιπόν, με ό,τι αυτό σημαίνει. Η κατεύθυνση της εξάπλωσης είναι από την παραλία, επαναλαμβάνω, της Λιβαδόστρας, ελπίζω να το λέω καλά, προς το Πόρτο Γερμενό, προς την Ψάθα και βεβαίως όλα εκεί
έχουν καεί εκεί στα σύνορα με τον νομό Αττικής. Τι να πούμε. Καλημέρα Διονύση, Σπύρο, πάμε καλά σήμερα με τη Δυτική Αττική, σε να υπάρχει περιορισμός. Μακάρι, περιμένουμε, έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με την κυρία Παπασπύρου. Εγώ θα το πω στον αέρα. Εντάξει, καταλαβαίνω την κόπωση, τα καταλαβαίνω όλα. Όχι ρε παιδί μου, δεν τα καταλαβαίνω. Δεν τα καταλαβαίνω, διότι καίγεται η περιοχή σου ή κινδυνεύει να καεί η περιοχή σου. Πρέπει να ενημερώσετε. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω αυτό το, πώς να το πω, δεν απαντάω στα τηλέφωνα, δεν βγαίνω, δεν κάνω, δεν ράνω. Ξέρετε για ποιο λόγο βλέπετε συνεχώς και ακούτε τους ίδιους? Διότι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν και μία αλφα ευαισθησία για να βγουν στον αέρα να ενημερώσουν τους συμπολίτες τους. Να ενημερώσουν τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι, δεν μπορώ να καταλάβω, για ποιο λόγο παραδείγματος χάρη έχεις τον τίτλο του εκπροσώπου τύπου και δεν απαντάς στα τηλέφωνα. Αν ο εκπρόσωπος τύπου δεν απαντά στον τύπο που εκπροσωπεί την υπηρεσία του, τότε τι εκπρόσωπος είσαι και για ποιο τύπο μιλάμε? Για ελάτε λίγο τώρα. Εγώ γενικά μ' αρέσει να είμαι πάρα πολύ ευγενικός, ευγενής όσον αφορά τις επικοινωνίες μου. Αλλά όταν διαβάζω εδώ, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και οι ρεπόρτερ που βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονται στο πεδίο. Όταν λοιπόν διαβάζω σε πύρινο κλειό, Βένιζα και Ψάθα. Έτσι, ο Περιφερειάρχης βγήκε σε Κεφαλονιά, Χθες ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας βγήκε. Μας ενημέρωσε. Κάποιοι άλλοι δεν βγαίνουν. Δεν απαντάνε καν στα τηλέφωνα. Κοιμάστε, ξυπνήστε. Και έχετε το σύμπαν. Όταν λοιπόν διαβάζουμε ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και η φωτιά αυτή κατευθύνεται προς την Αττική, έχει φτάσει στο πεδίο βολής Μεγάρων, τι κάνετε ακριβώς? Δεν πρέπει να ενημερώσετε για το τι, και αυτοί οι άνθρωποι, τα σπίτια τα οποία έχουν καεί, τι θα κάνουν, πού θα πάνε? Πρέπει να τους ενημερώνουμε εμείς, που ευτυχώς είναι στο πεδίο και τα βλέπουν οι ρεπόρτερ. Εντάξει, είναι και αυτό. Πάντως χαίρομαι και έχουμε βεβαίως εμείς τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM και ενημερώνουν από πρώτο χέρι. Ο Διονύσης λοιπόν μας ενημερώνει ότι στη Δυτική Αττική πάνε καλύτερα τα πράγματα, σαν να υπάρχει περιορισμός. Φτου και έτσι να συνεχίσουν τα πράγματα. Γεια σου Μιχάλη. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος, λέει, να φύγει η φωτιά προς τα Μέγαρα. Τουλάχιστον αυτό ακούσαμε. Δεν θα σας πω κάτι παραπάνω. Ούτε ενδιάμεσα θα έχουμε κάποιον άλλον συνεντευξιαζόμενο. Στις 9 και 5 ο κύριος Αρτοπιός θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένας άνθρωπος ο οποίος σέβεται και τον τύπο και πάνω απ' όλα σέβεται τους πολίτες εκεί έξω που δοκιμάζονται και σέβεται ασφαλώς και τους πυροσβέστες, τους συναδέλφους του, οι οποίοι καταβάλουν ηρωικές προσπάθειες για να σβήσουν τις φωτιές. Ο Κώστας, όλοι φεύγουν, ο Παπαδάκης μένει, στιλοβάτης όπως πάντα, καλές διακοπές. Δεν προβλέπονται. Δύο Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο έχουμε προγραμματίσει με την Μαρία να, άμα μας βοηθήσουν και τα γεγονότα, θα καταφέρουμε να το πετύχουμε. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο, το πρώτο δεν ξέρουμε ακόμα, δεν το έχουμε σχεδιάσει. Το δεύτερο που είναι στις 22 θα πάμε στην Αγία Γάθη για το τάμα μας. Καλημέρα και καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Όλες οι φωτιές οφείλονται σε εμπρισμό, πιστεύω, γιατί πάντα ξεκινάνε σε ημέρες με ακραίες καιρικές συνθήκες, ακραία ζέστη και θυελώδεις ανέμους. Και δεν ξεσπούν σε μέρες με απόλυτη ηρεμία, γιατί δεν πετυχαίνουν το σκοπό τους. Καλημέρα, ο Δημήτρης από το Τίπιγκεν της Γερμανίας. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό το οποίο λες. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, αλλά σίγουρα το κομμάτι, το 28% είναι. Σας διάβασα αναλυτικά τα στοιχεία. Θα πάμε, σας παρακαλώ πολύ, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε αμέσως μετά
για να φτάσουμε με τα μηνυματάκια σας και ό,τι άλλη πληροφορία έχουμε μέχρι τις 9. Δικό σας, κύριε Χρυσοδούλου.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.

0: Μας στέλνετε μηνύματα, είναι αποκαρδιωτική πραγματικά η εικόνα από τα καμένα, μας στέλνετε φωτογραφίες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τις προωθήσω να ξέρετε στην Κασίμη, στη Στεφανία. Είναι σε διακοπές η Στεφανία, αλλά να ξέρετε ότι τις προωθώ μετά από λίγο το βλέπω στο ενικός.gr, οπότε κάνει δουλίτσα και από εκεί που είναι. Ναι, είναι, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, να σας πω το εξής και το διαβάζω στο ενικός.gr. Υπάρχει το εξής περιστατικό. Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε αυτοκίνητο στα Λιώσια. Φέρει τραύμα στο κεφάλι. Διαβάζω λοιπόν εδώ, επαναλαμβάνω στο ενικός.gr, να μπείτε κι εσείς, γιατί δεν θα διαβάσω αναλυτικά την είδηση, έτσι μια μικρή παρένθεση. Ισορρός ενός άνδρα λοιπόν εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο στην οδό Τσικλιτήρα. Φέρνει τραύμα σαν χτύπημα στο κεφάλι, λένε οι πληροφορίες που έχει το ενικός.gr. Έχει αποκλειστεί το σημείο από την αστυνομία και αναμένεται ιατροδικαστής. Λοιπόν, η ασφάλεια Δυτικής Αττικής έχει αναλάβει την προανάκριση. Το ρεπορτάζ το διαβάζετε, επαναλαμβάνω αναλυτικά, στο ενικός.gr. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλη είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200 που εκτελεί και χρέη παραγωγής, παρακαλώ. Χάρη στην κυρία Βουγιουκλιώτη και χάρη στην κυρία Χριστοδούλου έχουν βγει οι πάντες στον αέρα. Στις 9 και 5 πρώτα ο Θεός θα έχουμε και τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει και να μας δώσει τη συνολική εικόνα, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα συνομιλήσουμε αμέσως μετά, θα ξανακαλέσουμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Εάν εκεί που οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να οριοθετήσουν και να μπλοκάρουν ουσιαστικά τη φωτιά για να μην πλησιάσει περισσότερο στα Μέγαρα. Τώρα κατά πόσο ελπίζουμε να τους βοηθήσει τους πυροσβέστες μας και ο καιρός. Αυτό εδώ έχει, από τα τόσα μηνύματά σας, έχει μπλοκάρει, πρέπει να σας πω. Γι' αυτό και καθυστερώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο ταξιτζής: καλημέρα Σπύρο μου και καλή εκπομπή. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Μου έχει στείλει και μία φωτογραφία. Ναι. Τι να περιγράψω όμως τώρα εγώ από αυτό, καλέ μου φίλε Δημήτρη. Να σου ευχηθώ και σε εσένα και στους υπόλοιπους συναδέλφους σου, τους μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, που όποτε έχουμε ανάγκη μας βοηθάτε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέψετε στο σπιτικό σας. Και τώρα τη φωτογραφία αυτή ειλικρινά δεν θα μπορούσα να την περιγράψω σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, πόσο δε μάλλον τώρα που κάποιοι παλεύουν με τις φωτιές, δίνουν τη δική τους μάχη. Ο Μιχάλης έχει μία έχει μία έτσι δική του εκδοχή. Αυτοί που βάζουν, λέει, μάλλον το κάνει ως ερώτημα, αυτοί που βάζουν τις φωτιές είναι μέλη της κλιματικής αλλαγής και καλά για να αποδείξουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, Δεν νομίζω ρε Μιχάλη, δεν νομίζω, δεν έχω τέτοια αίσθηση. Ο Γιάννης, καλημέρα Γιάννη μου, να τον χαίρεσαι τον πατέρα σου, συνταξιούχος πυροσβέστης ο πατέρας του. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, η Ειρήνη από τον Κορυδαλό. Σας παρακαλώ την επόμενη φορά που θα σας πει κάποιος από τους κυβερνώντες για τους ήρωες πυροσβέστες, θυμίστε τους την αντιμετώπιση που είχαν οι εποχικοί στη διαμαρτυρία που έκαναν. Εννοείς με τα ΜΑΤ, με τις ρήψεις νερού. Ωραία. Το είχαμε καλύψει τότε δημοσιογραφικά. Είχαμε ψέξει και τους κυβερνώντες και αυτόν που έδωσε την εντολή για να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα τι κάνουμε? Για πες μου βρε Ειρήνη μου, ειλικρινά, τι κάνουμε? Μένουμε στο ότι εδώ δεν μένουν οι ίδιοι. Είναι τόσο ήρωες και τόσο παλικάρια, οι γυναίκες και άνδρες, μόνιμοι και μη μόνιμοι, εθελοντές, εθελόντριες, που δεν το σκέφτονται αυτοί και το σκέφτεστε εσείς. Και εδώ κομματικό πρόσημο που να πάρει ευχή. Και εδώ κομματικό πρόσημο. Ναι, το λέμε, τα πάντα είναι πολιτική. Στο κάθε βήμα το οποίο κάνουμε, Όλα είναι πολιτική. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Όμως, πολλά όμως, μωρέ. Πρέπει να βάλουμε από μόνοι μας, εννοώ. Γεια σου, Ευαγγέλη, καλημέρα. Για τους περισσότερους, φυσικά, η περιουσία δεν ξαναφτιάχνεται. Αν είναι μεγαλύτερης ηλικίας, νομίζουν ότι δεν έχουν την ενέργεια και τη θέληση πλέον. Επίσης, σε τέτοιες περιπτώσεις, συχνά δεν σκέφτονται ορθολογικά. Σωστά, η ζωή είναι σίγουρο ότι δεν ξαναφτιάχνεται. Ιδιώτες έσωσαν σπίτια, ζώα ή δέντρα μόνοι τους, αλλά δεν μπορείς να κάνεις σωστή εκτίμηση. Σωστά είναι όλα αυτά τα οποία λες. Συμφωνώ σε όλα, Βαγγέλη. Ίσως θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις προτεραιότητές μας ως ανθρωπότητα, ως πολιτεία σίγουρα, ως κοινωνία δεν το συζητάμε. Ακούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις να φωνάζουν άμυνα όπου βρεθούν και σταθούν. Άμυνα σε τι, ρε παλικάρια? Ναι, εάν το δεις συνολικά, ποιος αμήνεται απέναντι σε ποιον, ένα πράγμα. Έρευνα και τεχνολογία και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και διαχείριση της κλιματικής αλλαγής όσο το δυνατόν, αναφέρει. Μου έχει στείλει και ένα link με στατιστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα τα διαβάσω πολύ προσεκτικά και θα μου επιτρέψεις να τα χρησιμοποιήσω κιόλας. Ο Βαγγέλης από τη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Για να πάμε και στο επόμενο, ναι, μήνυμα. Ο Σεπολιώτης, γεια σου, ρε Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλή Κυριακή, κύρ Παπαδάκη. Εγώ και ο κύρ Στάρμερ, ένα πράγμα. Το πρόβλημα των πυρκαγιών σε ένα αστικό κράτος δεν λύνεται με τίποτα και πουθενά. Δεν εντάσσω, λέει, σε αυτές τις σκανδιναβικές χώρες λόγω του κλίματος. Κάτσε, μην, γιατί μέχρι πέρυσι δεν εντάσσαμε σε αυτό το τέτοιο, γιατί η Γαλλία και διάφορες τις χώρες. Λοιπόν, στη Γαλλία είδατε. Στην Ισπανία επίσης, αλλά πες, η Ισπανία είναι νότια Ευρώπη. Αυτά, λέει, γίνονται είτε από μεγάλα, είτε από μεσαία, είτε από μικρότερα συμφέροντα. Το δε να μπαίνουν φωτιές οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου στις μέρες μας, αυτό γίνεται για πλάκα. Θα συμφωνήσω σε... Μου έκανε εντύπωση. Νωρίτερα είχαμε τον κύριο Λέκα, ο οποίος και ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ, αλλά και ως γεωλόγος, μας έκανε σοφότερους. Στενοχωρηθήκαμε, αλλά μας έκανε σοφότερους. Είπε ότι τον ρωτήσαμε. Μας κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου. Κάθε χρόνο, πάνω κάτω στις ίδιες περιοχές. Γιατί? Και μίλησε για συμφέροντα ο κύριος Λέκας. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο κύριος Λέκας. Υπάρχουν, λέει, συμφέροντα που ξέρετε τώρα αυτό. Όχι, δεν ξέρουμε. Μας τα εξήγησε όμως ο κύριος Λέκας. Να ξαναγυρίσετε την εκπομπή πίσω να τον ακούσετε. On demand μπορείτε να μπείτε. Διότι όπου και αν βρίσκεστε, να ξέρετε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play αυτή την εφαρμογή και πιστέψτε με, θα σας κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή σας. Διαφημισούλες. Πάμε, δικό σας.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
3: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένος μαζί σου.

0: Λοιπόν, είμαστε στα 5 λεπτάκια τώρα μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200, όπου εκτελεί βεβαίως και χρέη παραγωγής. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα να ξανασυναντήσουμε και ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο Μεγαρέων για την αμεσότητα, τον κύριο Μαργέτη. Κύριε Μαργέτη, και πάλι καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είναι η κατάσταση? Βλέπουμε εικόνες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ένα μέτωπο πολύ μεγάλο. Το ξεκινάει από την περιοχή Ζάχουρη που είναι κοντά στο Αλεποχώρη σχετικά και φτάνει μέχρι την περιοχή τώρα εδώ πέρα. Πώς να σας περιγράψω, τέλος πάντων, πάνω από τη μηχανική περιοχή που υπάρχει και εδώ ενεργό μέτωπο. Ήρθαν κάποια στιγμή, έριξαν 6 ελικόπτερα, αλλά δεν έχουν ξανάρθει. Τώρα δεν ξέρω πώς επιχειρούν από την άλλη πλευρά. Πάντως είναι ένα μέτωπο που είναι σχεδόν 20 χιλιόμετρα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από ό,τι φαίνεται άμεσα.
0: Μάλιστα. Είναι... Άρα δηλαδή από την προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία μας τα πράγματα είναι χειρότερα, κύριε Μαργέτη.
1: Νομίζω ότι είναι χειρότερα.
0: Προς τα πού κατευθύνεται αυτή τη στιγμή η φωτιά?
1: Η φωτιά δεν, λόγω των ανέμων δεν έχει κάποια έτσι πορεία. Είναι σταθερή, αλλά άμα δεν έρθουν είτε χερσαία μέσα είτε αέρια, νομίζω ότι θα είναι σε πευκοδάσος και θα εξαπλωθεί.
0: Μάλιστα. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, είναι στο...
1: Όχι, είναι ναι. Σε δασική έκταση.
0: Σε δασική έκταση. Μάλιστα, επιχειρούν τα...
1: Συγγνώμη, στη μία πλευρά, πάνω από τη βιομηχανική. Στην άλλη πλευρά, στην περιοχή Ζάχουλη, ναι, είναι κοντά σε σπίτια. Είναι κοντά σε σπίτια από ό,τι με πληροφορούν, γιατί εγώ είμαι εδώ που είναι το κομμάτι το δασικό.
0: Μάλιστα. Και επιχειρούν, μπορούν και επιχειρούν τα εναέρια μέσα?
1: Σας λέω, ήταν εδώ πέρα ελικόπτερα. Τώρα δεν ξέρω όμως, μήπως έχουν μεταφερθεί εκεί προς τα εκεί, επειδή έχει τα σπίτια. Εγώ είμαι στην πλευρά την ανατολική, στο ανατολικό μέτωπο και δεν ξέρω τι γίνεται στη Ζάχουλη που είναι δυτικά προς Αλεποχώρη.
0: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις δυνάμεις, από τους εθελοντές, τους πυροσβέστες, τους πάντες, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά για να μην έρθει κοντά σε εσάς.
1: Κοντά σε σπίτια, ναι.
0: Κοντά στα σπίτια των μεγάρων.
1: Όχι των μεγάρων.
0: Όχι των μεγάρων.
1: Είναι οι οικισμοί που είναι...
0: Ναι, στις παρυφές του Δήμου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε γιατί είσαστε στο πεδίο και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ξανακαλέσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε.
1: Είστε καλά.
0: Λοιπόν, δυστυχώς είδατε ότι όταν οι καιρικές συνθήκες δεν βοηθούν, το πράγμα μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη. Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει με τον Δήμαρχο, ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση, ήταν τελείως διαφορετική η εικόνα. Τώρα όμως η κατάσταση ήταν καλύτερη, μας είχε εξηγήσει ότι το πράγμα πάει καλύτερα μετά από ένα πολύ δύσκολο βράδυ, αλλά δυστυχώς τώρα αυτό το οποίο μας είπε ο κύριος Μαργέτης, ο Δήμαρχος Μεγαρέων, ο κύριος Παναγιώτης Μαργέτης, είναι ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Γίνεται λοιπόν μια τιτάνια προσπάθεια από την πλευρά της πυροσβεστικής, από την πλευρά όλων των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί, προκειμένου να ανακοπεί η φωτιά για να μην φτάσουν στα πρώτα σπίτια, στους πρώτους οικισμούς. Δυστυχώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γεια σου, καλημέρα Θοδωρή. Ναι, τώρα καταλάβατε. Αυτομάτως μπαίνει μια συζήτηση του στυλ. Τώρα ο Θοδωρής θυμάται ότι να, εάν δεν είχαμε δώσει, λέει, δεκάδες δισεκατομμύρια για Ραφάλ και Μπελαρά, τι θα γινόταν, ευρέ άδερφε? Το σύστημα έχει φτάσει στα όρια του. Έχει φτάσει πραγματικά στα όρια του το σύστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ακόμα και περισσότερα αεροπλάνα να είχες, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να αλλάξει τι. Να αλλάξει τον άνεμο. Εδώ ο Δήμαρχος πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα μας είπε ότι μέχρι πριν από λίγο πετούσαν τα ελικόπτερα, τα έβλεπα, τώρα δεν τα βλέπω, δεν ξέρω αν τα έχουν στείλει αλλού ή να μην το επιτρέπουν οι άνεμοι. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να... Αλλά τώρα καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουν αλλάξει εκεί τα δεδομένα, ο κύριος Αρτοπιός, ίσως θα καταφέρουμε να τον βγάλουμε λίγο αργότερα στον αέρα για να μας πει τα νεότερα, διότι εφόσον έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ενδεχομένως ο άνθρωπος να ενημερώνεται κιόλας. Ο Σταύρος, τα κανάλια να μην δείχνουν το χάρτη επικινδυνότητας, είναι βούτυρο στο ψωμί των επίδοξων εμπριστών δολοφόνων. Ναι, βρε αδερφέ μου, ναι, βρε Σταύρο, αλλά το θέμα είναι το εξής: πώς θα ενημερώνονται και οι πολίτες? Δεν πρέπει να ενημερωθούν οι πολίτες. Δεν πρέπει οι πολίτες να γνωρίζουν ότι στην περιοχή τους. Θα μου πεις, δεν το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης στην περιοχή του τι γίνεται? Αν δεν το καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται, διότι εδώ, ακόμα και που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και τα λέμε και τα μεταδίδουμε και τα αναφέρουμε, και πάλι γίνεται η χαζομάρα. Πάλι. Ο Ζώης, Σπύρο, και σε όλη σου την παρέα καλημέρα. Να είστε όλοι καλά και καλή εκπομπή. Ο Ζώης από την Οικίσιανη Παγκαίου Καβάλας, από αυτό το πανέμορφο Παγκαίο έχουν πολλές φορές, λέει, προσπαθήσει να το κάψουν. Ευτυχώς την έχει γλιτώσει. Κρύβε μωρέ λόγια. Κρύβε λόγια, να πούμε, για να κοπάσουν πρώτα οι άνεμοι. Α, και μου στέλνει και φωτογραφίες. Φοβερό χωριουδάκι. Φοβερό, φοβερό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδατε. Είμαστε στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη και υπάρχουν. Και σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη υπάρχουν γωνιές πανέμορφες. Γεια σου ρε Σπύρο Ευαγγελάτε. Σπύρο, τα μηνύματά μου πάντα με ονοματεπώνυμο, άλλωστε γιατί να κρυβόμαστε, και συμφωνώ απόλυτα, μα απόλυτα. Ο Θοδωρής, Σπυράκο καλημέρα, καλή Κυριακή, ευτυχώς υπάρχει το 112 και κι εγώ είμαστε ασφαλείς. Ξέρεις τι, κάποιοι το βλέπετε λίγο έτσι, δεν ξέρω, σκοπτικά το πράγμα, το γελάτε. Τα προηγούμενα χρόνια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ενδεχομένως να λέγαμε, εντάξει ρε παιδί μου, θα σωθούν οι πάντες διότι θα εκκοινωθούν, δεν θα υπάρχει άνθρωπος, οπότε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, ας αφήσουμε να καούν. Δεν προέχει μωρέ η ανθρώπινη ζωή? Δεν προέχει? Δεν πρέπει λοιπόν να ενημερωθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο για να μπορέσουν να, για να μπορέσουν να σωθούν, να ξέρουν προς τα που θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι για να σωθούν, για να μπορέσουν να σωθούν, να ξέρουν προς τα που θα κατευθυνθούν οι άνθρωποι.

Μυσθένου. Αλλά γίνονται ρήψεις και με επιβραδυτικό υγρό. Την ώρα που κρίνουν βεβαίως οι πυροσβέστες ότι πρέπει να πέσει επιβραδυτικό υγρό. Πανικός από τα μηνύματά σας, δυστυχώς πολύ άσχημη η εικόνα των πυρκαγιών. Είναι καλύτερη, μας το είπε ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, είναι καλύτερη η εικόνα στην Κεφαλονιά και ας ελπίσουμε ότι θα παραμείνει έτσι. Να σας πω γιατί με ρωτάτε. Έχουν πραγματοποιηθεί 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδόθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως διαπιστώθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες, από ταλάντωση αγωγών, από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα λέμε αυτά. Συνελήφθησαν ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεχίζω. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται. Είναι η είδηση έτσι όπως μας έρχεται, σας τη διαβάζω. Χθες σε συνολικά 11 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου προχώρησαν οι αρχές για την πρόκληση πυρκαγιών σε Αργολίδα, Ηλίας, Σέρες, Αττική και Λέσβο, σε πύρινο Κλειό παραμένουν. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο. Ψάθα, Βένιζα στη Δυτική Αττική, καθώς μένει τη μεγάλη πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό, η οποία κατακαίει πευκοδάσος στους πρόποδες του Κιθερώνα. Η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό έχει διασπαστεί σε 2 επικίνδυνα μέτωπα. Το Ανατολικό απειλεί την περιοχή από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το Νότιο κατευθύνεται προς την Ψάθα και τη Βένιζα. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα, τα οποία άρχισαν τις ρήψεις νερού μετά την εξασθένιση των ανέμων. Είναι το τηλεγράφημα όπως μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μας το είπανε και νωρίτερα, μας το είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, ότι στη Βένιζα είχε αίσιο τέλος η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός ηλικιωμένου ζευγαριού. Η φωτιά έφτασε μέχρι την αυλή του σπιτιού τους και περισσότερες από 100 κατοικίες εκτιμάται ότι έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, ενώ πάνω από 66.600 στρέμματα έχουν καεί, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση του ΜΕΤΕΟ από δορυφορικά δεδομένα του Κοπέρνικους, παρακαλώ.

Εδώ λοιπόν ο Χρήστος από την Κυψέλη μου γράφει. Τώρα το θέμα της θητείας δεν έχει να κάνει με το κομμάτι το οποίο μου λες. Το γεγονός ότι έχει μειωθεί η θητεία είναι επειδή αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού. Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του ελληνικού στρατού, επαναλαμβάνω. Αυτό δίνει την ευκαιρία να κάνουν τα παιδιά μας μικρότερης διάρκειας θητεία. Με ό,τι αυτό, βεβαίως, όλα τα καλά και όλα τα κακά τα οποία μπορεί να έχει. Το καλό είναι ότι τα παιδιά μας που δεν θέλουν κιόλας να υπηρετήσουν στο στρατό, δεν σπαταλούν μεγάλο μέρος της ζωής τους. Μες κάναμε 18 μήνες. Οι πατεράδες μας ούτε θυμάμαι πόσο κάνουν, 36 ούτε... Λοιπόν, αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων γενικότερα. Και αυτό είναι επίσης κάτι το οποίο πρέπει να το συνυπολογίζουμε κάθε φορά. Αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Δεν ξέρω εσείς πώς το σκέφτεστε. Προφανώς εσύ, Χρήστο μου, από την Κυψέλη, έχεις μια τελείως διαφορετική άποψη

επί του συγκεκριμένου πεδίου. Αλλά και πάλι θα πω πάρα πολύ ευγενικά ότι δεν νομίζω ότι είναι και ο απαιτούμενος και ο καταλληλότερος χρόνος για να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Καλημέρα, πώς θα φέρνει η ζωή όταν πριν από πολλά χρόνια ο Βίρον Πολύδωρας μιλούσε για το στρατηγό άνεμο, όλοι τον έβριζαν, να που δικαιώνεται τώρα πανηγυρικά. Πάντα δυστυχώς ο άνεμος έχει το πάνω χέρι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις και σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ναι, το ξέρω Γιώργο μου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτή η φράση, το πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι μια φοβερή και τρομερή ατάκα, την οποία την έχει πει ο Γιάννης Μπέζος σε συγκεκριμένο σίριαλ, στο Ευτυχισμένοι Μαζί. Δεν είπαμε το αντίθετο και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι το ξέρουν. Ο Κώστας μου λέει, Σπύρο, φαίνεται ότι μαζεύεται το μέτωπο από τα εναέρια. Δυστυχώς η πληροφόρηση που έχουμε και αυτά τα οποία μας είπε πριν από λίγο ο Δήμαρχος Μεγαρέων δείχνει το αντίθετο. Γίνεται πάντως τεραστίων διαστάσεων προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς για να μην περάσει στους πρώτους οικισμούς, στα πρώτα σπίτια, εκεί στους οικισμούς στα Μέγαρα. Με αεροπλάνα. Ωχ, καλά, Άρη μου, έλα, άντε, καλημέρα. Ξαναπέσε για ύπνο, Κυριακή είναι και είναι νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς προφανώς για σένα. Ο Γιάννης, ο Γιάννης ο Γαλατάς, ακούστε τώρα. Μάστορα, έλεος λέει με αυτή την καραμέρα της συγκόλησης. Ειλικρινά, αν εκεί που έχουν καεί τα δάση μπουν ανεμογεννήτριες, να παραιτηθείς άμεσα και να πας να γίνεις οικοδόμος, μπας και είσαι πουθενά χρήσιμος. Λοιπόν, θα το κάνω Γιάννη Γαλατά, αλλά παρόλα τα αυτά, επειδή εσύ ως Γαλατάς προφανώς κάτι θα ξέρεις περισσότερο και δεν το γνωρίζουν οι αρχές και η πυροσβεστική υπηρεσία, που από τις 11 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από τις 31 Ιουλίου μέχρι την 1η Αυγούστου, μέσα σε 24 ωρίτσες, έτσι, πρόσεξε, 1, 2, 3, 4 έχουν συλληφθεί επειδή πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με τροχό και ηλεκτροσυγκόλυση. Θες να το ξαναπώ, να το ξαναμετρήσω? Ενδεχομένως να μην το μετρήσω, γιατί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα και να υπάρχουν προβλήματα και με τα αριθμητικά δεδομένα. Μία 34χρονη έριξε ένα βεγγαλικό, έτσι για να το βάλουμε το πράγμα αυτό. Έτερος Γιάννης, την προηγούμενη φορά η φωτιά μου λέει έφτασε μέχρι το Χαλάνδρι. Ας ελπίσουμε πως όχι, λες τώρα είναι να φτάσει μέχρι τα Μέγαρα. Το θέμα είναι το εξής, ότι πέρυσι δυστυχώς τα πράγματα ήταν πάρα πολύ και φαινόταν και όλας πολύ ανοργάνωτα. Φέτος εγώ τα αισθάνομαι τα πράγματα καλύτερα και, και επαναλαμβάνω, κανένας από τους τοπικούς άρχοντες, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, κοινοτάρχες, κανένας μα κανένας δεν έχει πει κάτι αρνητικό για το θέμα του συντονισμού φέτος. Πέρυσι είχαμε ακούσει τα πάντα και τα λέγανε τα πάντα. Όχι ρε εσύ Κώστα. Βρε Σπύρο μου λέει, μπορεί οι άνθρωποι που έριχναν βεγγαλικά να ήταν σε πλατεία χωριού να είχαν κάποιο πανηγύρι. Θα ποινικοποιήσουμε και τις γιορτές τώρα? Όχι, δεν θα ποινικοποιήσουμε τις γιορτές. Αλλά όταν φυσάει, όταν είναι υψηλές οι θερμοκρασίες, όταν που να πάρει ευχή είναι τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Τι ακριβώς? Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε? Ναι, δεν θα ρίξουμε βεγγαλικά. Θα γιορτάσουμε το πανηγύρι χωρίς βεγγαλικά. Αλλιώς είμαστε για τα πανηγύρια. Τα άλλα, όχι αυτά, τα ωραία, τα αρχοντικά που γίνονται στις επαρχίες. Ο Ηλίας, τις φωτιές τις σβήνουν εποχικοί και εθελοντές. Κάνε μια ανασκόπηση πόσοι εποχικοί και εθελοντές έχουν πέσει στο καθήκον. Να είσαι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα ασχοληθούμε με αυτό. Ούτως ή άλλως και εχθές και σήμερα προσπαθούμε να βρούμε και την κυρία Παράσχου, η οποία είναι και η ίδια εθελόντρια βεβαίως, και αυτό το οποίο κάνει η Γεωργία Παράσχου είναι να στέλνει εθελοντές παντού, παντού. Και μάλιστα, και γι' αυτό τι θέλουμε περισσότερο, επειδή έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια,
και στην συγκεκριμένη η συγκεκριμένη Γεωργία η Παράσχου δίνει βοήθεια και σε αυτούς που έχουν μείνει χωρίς σπίτι και σε αυτούς που έχουν μείνει χωρίς σπίτι. Θέλω να την ξαναβγάλουμε στον αέρα για να μας πει τη διαδικασία, γιατί έχουν καεί περίπου 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμανό. Υπάρχουν, λέει, 50 έως 60 πυρκαγιές το καλοκαίρι. Απλά όταν υπάρχουν 8 με 9 μποφόρ, 3-4 θα ξεφύγουν. Με αυτά τα μποφόρ πυρκαγιά σε πευκοδάσος δεν σβήνει, μου γράφει ο Θάνος. Δεν μπορώ να πω πως έχεις άδικο σε αυτό το οποίο λες. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχουμε και κάποιες άλλες υποχρεώσεις πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι ήδη στα περίπτερα βρίσκεται η Real News. Να πάτε να την αγοράσετε, γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα και έχει και πάρα πολλά δώρα. Έχει περιοδικά, θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο αγωνία και ανατροπές, την αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams, το συγκεκριμένο. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβεται σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News βρίσκεται ήδη στα περίπτερα. Σπεύσατε να την αγοράσετε. Διότι πάλι όλη την εβδομάδα θα μου λέτε «Α, δεν την πήραμε» και όλες οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Real News. Εκμεταλλευτείτε το. Έχουμε διαφημισούλες σε δύο λεπτάκια. Πολύ ωραία. Εφόσον έχουμε σε δύο λεπτάκια, επιτρέψτε μου λίγο για να δούμε την τελευταία ενημέρωση. Μάλιστα. Δεν είναι... Δεν κινείται καλά το πραγματάκι, δυστυχώς. Βλέπω εδώ και την δορυφορική εικόνα από τις ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Παραμένει λοιπόν, ναι, είναι... Παιδιά, εδώ τώρα η φωτιά φαίνεται τόσο πολύ ξεκάθαρα στα σημεία που πλησιάζει προς τα Μέγαρα. Έχει κόβει σχεδόν κάθετα όλο αυτό το λαιμό που λέμε, που είναι στο ύψος των Μεγάρων, που έχει ξεκινήσει από την άλλη πλευρά, από τη Βιωτία, και έχει μπει στην Αττική και ασφαλώς κατευθύνεται προς τα Μέγαρα, αυτό το οποίο βλέπω εδώ από το χάρτη, προσπαθώ λίγο να τον περιγράψω και βλέπω πλέον ξεκάθαρα το τοπογραφικό του πράγματος. Στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής εκεί από την Ψάθα, είναι δηλαδή οι δραστηριότητες στην περιοχή του Πόρτο Γερμενό, ανατολικά από την Ψάθα, στο ευρύτερο ανατολικό και νοτιοανατολικό τμήμα της ήδη καμένης περιοχής, καθώς και κατά μήκος ορεινής ζώνης που εκτείνεται προς τα βόρεια των Μεγάρων. Και κατευθύνεται προς τα εκεί η φωτιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες. Σας παρακαλώ πολύ, κυρία Χριστοδούλου, και επανερχόμαστε.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
6: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
5: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στους πρόποδες του Κιθερώνα, απειλώντας τις περιοχές Βένιζα και Ψάθα. Το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιόμετρων και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρά τη συνδρομή εναέριων μέσων, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από σπινθήρες ανεμογεννήτριας και ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος. Ο εργολάβος του έργου και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά που επεκτάθηκε προς τις περιοχές Μαρκόπουλο και Κατελιό. Εκενώθηκαν 7 οικισμοί.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η Ελένη μου στέλνει ένα μηνυματάκι το οποίο αναφέρεται στην φωτιές σε Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Ό,τι λοιπόν λένε για τις φωτιές εκεί συμβαίνει τώρα και εδώ. Η διαφορά μας είναι ότι εδώ τόσες μέρες με τη ζέστη ήταν καλά και μόλις ξεκίνησαν οι αέριδες, ως ότου θαύματος, ως συνήθως, ξεκίνησε η κόλαση της κλιματικής αλλαγής. Είναι λίγο πιο σύνθετο το πράγμα και νομίζω ότι θα μας βοηθήσει ο κύριος Γιάνναρος, ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος. Θα μας βοηθήσει λίγο και θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα για τα οποία εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Δύσκολη και η σημερινή ημέρα και επειδή συσσωρεύονται τα πάντα, έχουμε μια τεραστίων διαστάσεων καταστροφή.
1: Ναι, δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από την εξέταση των θερμών σημείων της πυρκαγιάς, σημεία δηλαδή τα οποία δορυφορικά ανοιχνεύονται ως θερμά, φαίνεται ότι η πυρκαγιά έχει ξεπεράσει πλέον σε έκταση τα 100.000 στρέμματα, οπότε μπορούμε και τεκμηριωμένα να τη χαρακτηρίσουμε ως μέγα πυρκαγιά.
0: 100.000 στρέμματα συνολικά αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, αυτή είναι η πρώτη χονδροειδής, επιτρέψτε μου χαρακτηρισμό, εκτίμηση, με βάση τα θερμά σημεία. Θα πρέπει φυσικά να περιμένουμε να οριοθετηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε υψηλής ανάλυσης δορυφορικά δεδομένα για να κάνουμε ακριβή χαρτογράφηση και να δούμε ενδεχομένως αν υπάρχουν κάποια κομμάτια αυτά στο εσωτερικό της περιμέτρου. Αλλά η συνολική έκταση στην οποία έχει απλώσει, για να το πω πολύ απλά, η φωτιά, φαίνεται ότι ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. Οπότε μιλάμε πλέον για μια μέγα πυρκαγιά.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, άρα από ό,τι δούμε τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε. Εξηγήστε μας λίγο, διότι τα πολλά μηνύματα των ακροατών έχουν να κάνουν με το ότι μα καλά βρε παιδί μου, πώς πήγαινε καλά το πράγμα μέχρι τώρα, ενώ μέσα σε 2-3 μέρες όλο αυτό το ανάχωμα το οποίο φαινόταν ότι έχει σηκώσει η πολιτεία και με τη βοήθεια βεβαίως και των εθελοντών, ότι λειτουργούσε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν λειτουργήσε αυτό το ανάχωμα, δεν λειτουργήσε, να μην πω ότι δεν λειτουργήσε ο κρατικός μηχανισμός, δεν είχε πάντως αποτέλεσμα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, εύκολη απάντηση είναι να πούμε ότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες και ακραίες. Αυτό είναι αληθές. Πράγματι, όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, έπαιρνε αμφιολόγηση άνεμη. Μιλάμε για ταχύτητες ανέμου, για εντάσεις ανέμου στα 7-8 τοπικά στα 9 μποφόρ. Πάρα πολύ ισχυρές τρυπές του ανέμου, πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε είναι μια πραγματικότητα ότι οι συνθήκες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά, αλλά και κατά τη χθεσινή ημέρα, ήταν ιδιαίτερα δύσκολες για τον έλεγχο της φωτιάς και αντίστοιχα ήταν φιλικές, πάρα πολύ φιλικές για την ίδια τη φωτιά. Αυτή είναι η εύκολη εξήγηση και μπορούμε να συζητάμε στη συνέχεια για το πόσο ακραίος ήταν ο άνεμος, για το πόσο ακραίες ήταν οι συνθήκες, για το πόσο ακραία ενδεχομένως συμπεριφέρθηκε η φωτιά, η οποία πράγματι κατά διαστήματα είχε και ακραία συμπεριφορά. Ωστόσο, αν θέλουμε να κοιτάξουμε, να κάνουμε zoom out, όπως λένε στα χωριά, και να δούμε λίγο από πάνω όλο το δάσος και όχι να κοιτάμε μόνο το ένα πεύκο μέσα στο δάσος, θα δούμε ότι στην ουσία αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι το τίμημα που πληρώνουμε για τις επιλογές δεκαετιών.
0: Εξηγήστε μας.
1: Επιλογές δεκαετιών σημαίνει ότι κάνει και αυτή τη στιγμή ένα δάσος το οποίο ήταν αδιαχείριστο. Εδώ και δεκαετίες, ξαναλέω, έτσι δεν είναι ζήτημα κάποιων λίγων ετών. Εδώ και δεκαετίες κάνει και ένα δάσος το οποίο είναι αδιαχείριστο. Όχι το μοναδικό στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει χωροταξικό συνδυασμό σε περιοχές όπως είναι το Πόρτο Γερμενό, το Μάτι στο παρελθόν, άλλες περιοχές που έχω υπόψη μου στη Χαλκιδική, όπου στην ουσία μπήκαμε εμείς μέσα στο δασικό οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, επειδή παρατήσαμε την ύπαιθρο και δεν διαχειριζόμασταν τίποτα, αφήσαμε και τη βλάστηση να μεγαλώσει, να οργιάσει και να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Και καταλαβαίνει, νομίζω, ο καθένας και η καθεμία ότι όταν πλέον μια πυρκαγιά φτάνει να κινείται σε αυτές τις περιοχές, εκεί πέρα οι όποιες επιπτώσεις μεγενθύνονται. Δυσκολεύει επίσης πάρα πολύ όλος. Δυσκολεύεται επίσης πάρα πολύ όλος ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης, γιατί εκεί πέρα η προτεραιότητα πρέπει να είναι η απομάκρυνση του πληθυσμού και επομένως η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν, έχουν συνθέσει μάλλον το σκηνικό επάνω στο οποίο σήμερα καλούμαστε να μιλήσουμε για μέγα πυρκαγιές. Οι μέγα πυρκαγιές βοηθούνται από τον καιρό. Ο καιρός και το κλιματική αλλαγή έχουν στήσει το σκηνικό. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχουμε βάλει και εμείς οι ίδιοι το χέρι μας. Και έχουμε πολύ μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Ακόμα και αν το πάρω πολύ πιο γενικά, ακόμη και για την ίδια την κλιματική αλλαγή. Έχουμε εμείς μερίδιο ευθύνης.
0: Έχουμε μερίδιο ευθύνης. Ξέρετε, μου λέγαν κάποιοι έτσι δικοί μου άνθρωποι εκεί στο χωριό μου ότι πλέον δεν επιτρέπουν σε ανθρώπους που πήγαιναν στο δάσος, που έκαναν δουλειά στο δάσος, όπως ας πούμε μου θύμισαν τους ρετσινάδες, τους ρητινοσυλλέκτες, δεν ξέρω, όπως και να το πούμε είναι το ίδιο πράγμα. Πήγαιναν κάθε φορά, ξέραν πότε να κάναν το χάραγμα εκεί στο δέντρο με το ειδικό τους εργαλείο, έβγαζαν το ρετσίνι, το οποίο αυτό... και προστάτευαν και το δέντρο. Και πόσες άλλες εργασίες του δάσους, πόσοι άνθρωποι ασχολιόντουσαν με το δάσος και δεν είχαμε τέτοιες καταστάσεις, κύριε Γιάνναρε. Δεν ξέρω αν το βλέπουμε πολύ απλοϊκά.
1: Όχι, ή αν δεν έχει βάση. Δεν είναι, κύριε Παπαδάκη, δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Είναι πολύ χρήσιμη όλη η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα και οι μικροδορυφόροι και τα drones, όλα είναι εξαιρετικά χρήσιμα. Ωστόσο, τα περισσότερα από όλα αυτά εντάσσονται στο κομμάτι της ετοιμότητας και της απόκρισης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουν τη φωτιά αφού εκδηλωθεί ή λίγο πριν εκδηλωθεί. Αυτά που περιγράψατε και μπορεί να ακούγονται απλοϊκά, όπως τα χαρακτηρίσατε, είναι η λύση του προβλήματος. Το να μπορούμε να διαχειριζόμαστε το τοπίο, έχοντας ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν μέσα στο δάσος, όπως είχαμε στο παρελθόν, έχοντας κτηνοτροφία για παράδειγμα. Αυτό θα μας γλιτώσει από ότι θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε πολύ απλά πώς θα μπορούσε να μοιάζει το δάσος που έχει καεί αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γεμενού. Αν υπήρχε κτηνοτροφία για παράδειγμα ή καθαρισμός του δάσους με προδιαγεγραμμένη καύση, κάπου από τα πεύκα, που είναι το ένα δίπλα στο άλλο και ενώνονται οι κόμες τους, δεν θα είχαμε ψηλά χόρτα θάμνους που θα επέτρεπαν στη φωτιά να σκαρβαλώσει από το χόρτο στο θάμνο, από το θάμνο πάνω στο πεύκο, και από τη στιγμή που ανέβηκε στο πεύκο, κάτω από αυτές τις συνθήκες που συνέβη αυτό, είναι σχεδόν αδύνατο να σταματήσει. Αυτό σημαίνει προδιαγεγραμμένη καύση βόσκηση, το να καθαρίζουμε τα δάση, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να πάμε μηχανικά μέσα. Δεν μπορούμε να βάλουμε μπουλντόζες μέσα ή άλλα μηχανήματα για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε. Αλλά η κτηνοτροφία, για παράδειγμα, παλιά στη χώρα μας, βοηθούσε στο να καθαρίζεται η βλάστηση. Και έτσι να μην έχουμε τέτοια μεγάλη συσσόρευση, που αν ξεσπάσει πυρκαγιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να τη σταματήσουμε.
0: Για ποιο λόγο όμως το βλέπετε εσείς, το βλέπουμε εμείς, το ξέρουν οι άνθρωποι του αγρού και δεν το βλέπει η πολιτεία? Και δεν μιλάω μόνο για την ελληνική πολιτεία, γιατί φαίνεται ότι έχουν κάνει τεράστια εγκλήματα, τεράστια λάθη, και άλλες χώρες της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι και πιο προηγμένες από εμάς, κύριε Γιάνναρε.
1: Ναι, πράγματι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό, γιατί το είδαμε και στην Ισπανία και στη Γαλλία, και δεν το λέω αυτό για να κάνω συγκρίσεις, απλά δείτε τι γίνεται και εκεί, οπότε δεν συμβαίνει τίποτα που κυγόμαστε και εδώ. Είναι αποφάσεις που έχουν ληφθεί διαχρονικά. Δεν ξέρω, δεν έχω απάντηση στο γιατί ελήφθησαν αυτές οι αποφάσεις. Ελήφθησαν, προφανώς είναι και στα πλαίσια της αστιφιλίας κάποια στιγμή που επικράτησε, όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά. Οι άνθρωποι φύγαν από την Ήπεθρο και εγκαταλείψαν την Ήπεθρο. Πήγαμε όλοι να μείνουμε στην πόλη, γιατί εκεί πέρα υπήρχαν οι δουλειές, εκεί πέρα θεωρούσαμε ότι θα έχουμε μια καλύτερη ζωή. Και επομένως η Ήπεθρος εγκαταλείφθηκε. Ταυτόχρονα δεν δόθηκαν στη συνέχεια κίνητρα στον κόσμο να παραμείνει εκεί. Και επιπροσθέτως, διαχρονικά επίσης, έχει καλλιεργηθεί και η άποψη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες ότι η φωτιά είναι κάτι πολύ κακό. Ξέρετε, υπάρχει μια φιλανδική παροιμία η οποία λέει ότι η φωτιά είναι καλός υπηρέτης και κακός αφέντης. Εμείς κάποια στιγμή ασχοληθήκαμε με τον κακό αφέντη και αποφασίσαμε, σε όλο τον πλανήτη τώρα μιλάω, ότι κάθε μια φωτιά που μπαίνει θα πρέπει να σβήνει. Αυτό που μας οδήγησε στο να έχουμε όλες αυτές τις αχανείς εκτάσεις που βλέπουμε, για παράδειγμα, στον Καναδά. Τις αχανείς εκτάσεις από τα δικά μας πευκοδάσια εκεί πέρα που υπάρχουν. Γιατί η φωτιά ο κόσμος θα πρέπει να ξέρει ότι υπήρχε πάντοτε στον πλανήτη μας. Και ειδικά στα μεσογειακά οικοσυστήματα έχει παίξει ένα κομβικότατο ρόλο στο πώς αυτά έχουν διαμορφωθεί. Δεν φταίνε για παράδειγμα τα πεύκα που είναι εδώ. Τα πεύκα ήταν εδώ χίλια χρόνια και περισσότερα.
0: Οι Ρωμαίοι τα βάλανε.
1: Όχι, δεν τα βάλανε.
0: Όχι. Και αυτό μύθος είναι, κύριε Γιάννα, ρε.
1: Και αυτό μύθος.
0: Και αυτό μύθος είναι, μάλιστα.
1: Ήταν εδώ πολύ πριν υπάρξουμε εμείς εδώ. Είναι εδώ για κάποιο λόγο, γιατί πρέπει να είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά τα απλά που συζητάμε, αν τα εφαρμόσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και κυρίως για τα παιδιά μας. Διαφορετικά, αν θέλουμε, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε μόνο στην καταστολή και θα είμαστε εδώ και του χρόνου το καλοκαίρι και το παραχρόνο να κάνουμε πάλι την ίδια κουβέντα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω για την επόμενη μέρα, αλλά πρέπει να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχουμε την πολυτέλεια, σας παρακαλώ πολύ. Ωραία, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Προγράμματα ΕΣΠΑ αναπτυξιακό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Κιανού Σταυρός, Κωνσταντίνα Τρίγκα, στην Άνω Πόλη. Πλήρως ανακινησμένος, με τα πιο προηγμένα μηχανήματα αιμοκάθαρσης τελευταίας τεχνολογίας.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Πιάνει φωτιά. Και ναι, μεν γίνονται αναδασώσεις, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο. Ως πότε όμως αυτό το έδαφος θα μπορεί να παράγει ζωή?
1: Κύριε Μπαμπάκη, αντίθετα με την κοινή ελληνική πρακτική, δυστυχώς, Θα μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ πάρα πολύ στο κομμάτι της αποκατάστασης, διότι δεν είναι ο τομέας μου.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν εξαιρετικοί συνάδελφοι από το ΒΒΕΦ Ελλάς, με τους οποίους μπορείτε να μιλήσετε, οι οποίοι είναι καθήλυν αρμόδιοι για το συγκεκριμένο μου κομμάτι. Εγώ το μόνο το οποίο θα σας πω, και είναι η γνώση που απέκτησα εξαιτίας της στενής συνεργασίας που έχουμε μαζί τους, είναι ότι περιοχές οι οποίες έχουν καεί 2 και 3 φορές έχουν πολύ μειωμένο δυναμικό για φυσική αναγέννηση. Και το δεύτερο είναι ότι όταν μιλάμε για αποκατάσταση, δεν μιλάμε απλά για μια όμορφη λιμνοδάσωση ή απλά για αντιπλημμυρικά έργα. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα αφήσει την περιοχή περισσότερο ανθεκτική από ό,τι ήταν πριν πληγεί από τη δασική πυρκαγιά. Αυτό σημαίνει αποκατάσταση με όρους κλιματικής προσαρμογής. Εάν μιλάμε απλά για το να πάμε να φυτέψουμε δέντρα, να κάνουμε κορμοδέματα ή φράγματα ή όπως αλλιώς λέγονται για αντιπλημμυρικά, όλα αυτά φυσικά μπορούν να γίνουν σαν πρώτα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης, αλλά ουσιαστική κατάσταση σημαίνει το ολοκληρωμένα, καλώντας όλους τους αρμόδιους φορείς που έχουν τη γνώση αυτή να εφαρμοστεί ένα πλάνο το οποίο την επόμενη μέρα θα αφήσει την περιοχή ανθεκτικότερη σε μια επόμενη φυσική καταστροφή, είτε αυτή είναι μια πλημμύρα είτε είναι μια ακόμη δασική πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Την καλημέρα μου, καλή συνέχεια. Καλή. Ο κύριος Θεόδωρος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος. Νομίζω ότι τέτοιες συζητήσεις, ναι, μας ξεκλειδώνουν λίγο το μυαλό, μας βοηθούν να δούμε λίγο πιο μακριά, λίγο πιο μακριά. Ο Θανάσης μου λέει, κύριε Παπαδάκη, μήπως θα έπρεπε οι κατοικίες που κτίζονται μέσα σε δασικές περιοχές ή κοντά σε δάση να χρησιμοποιούν άκαυστα υλικά για παράθυρα, πόρτες, σκεπές, πέργολες κλπ. Να επιβάλλεται. Τώρα τι να σου πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια, εντάξει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο δυστυχώς το βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία του πλανήτη. Στην Καλιφόρνια, ούτε θυμάμαι, χθες είχαμε μια συζήτηση με την Εύη τη Βουγιουκλιώτη και μου λέει στην Καλιφόρνια, δηλαδή, μας μου λέει πόσες εβδομάδες και είχαν καεί τα πάντα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο ο άνθρωπος, όσο και οποιαδήποτε πολιτεία, όσο καλά οργανωμένη κι αν είναι, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με επάρκεια στο 100%. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Απλά εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε πολύ πληγωμένοι από τις πυρκαγιές. Εννοώ ότι είμαστε πληγωμένοι και ψυχικά, όχι μόνο. Διότι κάθε χρόνο βλέπουμε πράγματα τα οποία μας στεναχωρούν, μας συνθλίβουν, μας λιώνουν την ψυχολογία, ρε παιδί μου. Οπότε, μία χρονιά, ένα καλοκαίρι που μέχρι στιγμής τα πράγματα επαναλαμβάνομαι, ψέγεται κάποιοι, δεν πειράζει, εγώ θα το λέω ακριβώς όπως είναι, όχι όπως το αισθάνομαι. Όπως είναι, πήγαινε καλά το πράγμα. Πήγαινε καλά και βλέπω ότι, να, ας πούμε προηγουμένως που συνομιλήσαμε με τον... έχουμε συνομιλήσει με δημάρχους, με περιφερειάρχης, με... Όταν λοιπόν τους ρωτάμε για την κατάσταση, δεν μας καταγγέλουν όπως έκαναν μέχρι πέρυσι, ότι δεν είχαμε πυροσβεστικά, ότι δεν είχαμε ένα αέρια μέσα, ότι 1000 δυο πράγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Αλεξόπουλος το είπε, δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας. Όχι, λέει, φέτος δεν είχαμε τα περσινά. Εάν πέρυσι λειτουργούσε το σύστημα όπως λειτουργήσε φέτος, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα οποία συνέβησαν πέρυσι εκεί στις παρυφές της Πάτρας. Εδώ έχουν ακουστεί από τους αρμόδιους, γι' αυτό λέμε ότι φέτος, απλά επειδή έχουμε στο μυαλό μας, ακούσαμε φωτιά σε Δυτική Αχαΐα, αμέσως ήρθε στο μυαλό μας η περσινή εικόνα που ψάχναμε να βρούμε η φωτιά, εάν έχει φτάσει μέχρι τα... πες το, πώς τα λένε τα σκαλάκια στην Πάτρα, βρε Μαρία μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, κοίτα να δεις που κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Στην Πάτρα, πώς τα λένε εκεί τα σκαλάκια που έχει και θέα. Τέλος πάντων, θα μου ήρθε, παιδιά. Ψηλά αλόνια, στα ψηλά αλόνια. Έλα, μου ήρθε. Λοιπόν... λέγαμε θα φτάσει στα ψηλά λόγια η φωτιά. Αυτό λέγαμε πέρυσι. Και φέτος ο κύριος Αλεξόπουλος μας είπε όχι, δεν λειτουργήσαν. Άρα κάτι έχει αλλάξει. Αλλά όταν έχεις την εικόνα του παρελθόντος, λες ρε που να πάρει ευχή πάλι τα ίδια. Κάθε χρόνο τα ίδια. Δεν είναι τώρα ακριβώς τα ίδια. Τώρα λίγο ο αέρας εκεί μας τα χάλασε. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι, ο κύριος Γιάνναρος νομίζω ότι μας το εξήγησε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλά. Γεια σου, καλημέρα σας. Βρε πώς άλλαξε η φωνή του Γιάννη του Παπαγιάννη. Όχι μωρέ, ο Παπαγιάννης έχει φωνάρα, μην είτε, δεν έχει σχέση με τη δική μου την αγριοφωνάρα. Τι να κάνουμε τώρα, προσπαθώ λέει να φτιάξω λίγο το κέφι όσο γίνεται. Καλή εκπομπή, Σπύρο από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, ο Μάνος έστειλε το μήνυμα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Ο Έλληνας δεν πρέπει να χάνει το χιούμορ του σε κάθε περίπτωση. Απλά καταλαβαίνετε. Έχουμε κόψει. Με ρωτάτε κιόλας τι έγινε, ρε Παπαδάκη, ούτε ένας πολιτικός. Τώρα δεν. Πολιτικό, εάν βγάλουμε, όπως την Παρασκευή, παραδείγματος χάρη, συνομιλήσαμε με τον υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα, αλλά συνομιλήσαμε μαζί του για να μας αναφέρει, για να μας πει για την επιχείρηση του λιμενικού σώματος που με τη βοήθεια, με τη συνδρομή του λιμενικού σώματος απεγκλωβίστηκαν 254 άνθρωποι από τον Άγιο Βασίλειο διαθαλάσσης και δεν άνοιξε μύτη. Που δείχνει και το αξιόμαχο και την εξαιρετική εκπαίδευση των λιμενικών μας. Όλων αυτών των παλικαριών με τη λευκή στολή. Άντρες και γυναίκες, παρακαλώ. Διαφημισούλες, επανερχόμαστε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Perché?
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
14: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
15: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
16: Konnichiwa.
17: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
18: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
19: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
18: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
19: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
18: Οπτικά ιατρού.
19: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
18: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
19: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
18: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
19: Οπτικά ιατρού.
18: Ό,τι εμπιστεύεστε.
20: Α, το ξεχάσαμε.
21: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
20: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
21: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
20: Και τέρμα η σπατάλη.
22: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
21: V-Timer και ξένιασες.
23: Αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά στους πρόποδες του Κυθερών, απειλώντας τις περιοχές Βένιζα και Ψάθα. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά βορειοανατολικά προς τον Άγιο Νεκτάριο και από νότιο-δυτικά προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Το μέτωπο εκτείνεται σε μήκος 20 χιλιομέτρων και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρά τη συνδρομή εναέριων μέσων, δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στις φωτιές που εκδηλώθηκαν στο σκάλωμα Φωκίδας με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να δίνουν μάχη στις περιοχές Πηγή και Κλίμα, καθώς και στα μέτωπα της Αιγιαλίας. Οι πυρκαγιές εκτιμάται ότι έχουν επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Σε βάρος του εργολάβου του έργου και του ηλεκτρολόγου μηχανικού, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε σχέδιο τετραετίας, επισημαίνει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης σε συνέντευξή του στη Real News. Σημειώνει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Κυριάρχησαν χθες το απόγευμα στο ελεύθερο ντουέτο, ενώ την Παρασκευή οι Ελληνίδες πρωταθλήτες είχαν πάρει την πρώτη θέση στο τεχνικό ντουέτο. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
13: Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
16: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
24: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων.

0: Γίνεται ένας πραγματικός πανικός από τα μηνύματά σας. Θα σας ενημερώσουμε για όλα, όχι εμείς. Προτιμούμε όταν τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα να έχουμε τους καθήλυν αρμοδίους, αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στο πεδίο και ξέρουν πολύ περισσότερα από εμάς. Να σας πω ότι έχουμε και την ανάρτηση της κυριακάτικης ενημέρωσης από την πλευρά του Πρωθυπουργού και ασφαλώς αναφέρεται και στις πυρκαγιές. Θα το βάλουμε όμως λίγο στην άκρη, θα το διαβάσουμε λίγο αργότερα. Έχουμε την κυρία Παπασπύρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κυρία Παπασπύρου. Είναι δύσκολη η κατάσταση.
1: Καλησπέρα, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Πραγματικά βγήκα στον αέρα. Θέλω να επισημάνω ότι πριν λίγο εκδώσαμε πάλι 112 στις περιοχές, στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, στην Αγία Σκέπη και ξανά στο Ζάχουλη. Θέλω να κάνω μια θερμή παράκληση σε όλους τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, η άνεμη είναι πολύ έντονη, τα ενεργά μέτωπα πάρα πολλά, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής είναι διαχυμένες πραγματικά σε όλα τα πεδία. Δεν υπάρχει αυτό που με λόγια αυτό πραγματικά το οποίο συναντάμε και βλέπουμε, και δυστυχώς λόγω των φιελωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν αεροπλάνα και πετάνε κάποια ελικόπτερα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν και ρήψη. Οπότε θέλω, αυτό είναι ο λόγος πραγματικά που βγήκα στον αέρα, να παρακαλέσω τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες. Η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη και δεν πρέπει να ρισκάρουμε την ανθρώπινη ζωή για την περιουσία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βγήκατε στον αέρα, διότι υπάρχουν πολλά μηνύματα από ανθρώπους στην περιοχή που λένε το εξής: βλέπουμε τους καπνούς, βλέπουμε τις φλόγες, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν ξέρουμε πού να πάμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άνθρωποι που να μην έχει φτάσει, να μην έχει ακόμα ακτυπήσει το κινητό τους από το 112, γιατί συμβαίνει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Όταν χρειάζεται να απομακρύνουμε, να κάνουμε πολιτική απομάκρυνση, την κάνουμε γέρος και είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένες οι οδηγίες προς τα που θα μετακινηθούν.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή, προς ποια κατεύθυνση, από πού και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να μετακινηθούν οι πολίτες, κυρία Παπασπύρου?
1: Έχουν δοθεί, παιδιά, δεν θέλω να πλατιάσω, συγκεκριμένες οδηγίες στο μήνυμά τους. Επειδή τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, ανάλογα την περιοχή, πρέπει να κατευθυνθούν ανάλογα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί. Πραγματικά τα μέτωπα υπάρχει παντού, καπνή παντού. Είμαστε σε πάρα πολλές περιοχές.
0: Άρα τώρα η κατάσταση είναι χειρότερη από ό,τι ήταν πριν από 1-2 ώρες, κυρία Παπασπύρου?
1: Είναι φυσάνε άνεμοι, παιδιά, και είναι πολύ πολύ δύσκολη. Και εδώ, εγώ είμαι στην περιοχή των Μεγάρων τώρα, και στην περιοχή της Μάνδρας, είναι και στον Άγιο Νεκτάριο και στην Αγία Κατερίνη, επικρατούν και εκεί άνεμοι και είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν έχουν εκεί καεί σπίτια ακόμα, μου είπαν, αλλά πραγματικά επιχειρούν σε πολύ δύσκολες συνθήκες όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι,
0: γιατί είσαστε στο πεδίο, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Παπασπύρου, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Αθανασία Παπασπύρου. Το 112 λοιπόν χτύπησε για ακόμη μία φορά, ήχησε για ακόμη μία φορά στη Δυτική Αττική. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Και ποιες είναι οι οδηγίες? Ακούσατε τι είπε η κυρία Παπασπύρου. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών. Εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Αυτό θα διαβάσετε στο κινητό σας, το 112 που ήρθε 10.03. Χτύπησε το 112 και αναφέρει το εξής: δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα. Να το επαναλάβουμε. Από την περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά το μήνυμα, το οποίο άρχισε να φτάνει στα κινητά σας 10 και 3 πρώτα λεπτά. Επαναλαμβάνω, η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, απίφθινε έκκληση μέσω του Real FM πριν από ελάχιστα λεπτά να ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Είναι δύσκολη η κατάσταση και από ό,τι δυστυχώς μας είπε η κυρία Παπασπύρου, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και δεν πετάνε λόγω των θυελωδών ανέμων τα Καναντέρ. Μόνο λέει κάποια ελικόπτερα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά.

0: Μπροστά μου, καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο, καθυστερήσαμε για να το... Α, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μαρτίνα Ζαφυριάδου. Ήρθε... Έχουν εκπομπάρα μετά με τη Ρίτσα, ε. Να ξέρετε ότι εγώ απολάμβανα μετά, ενημερωθήκαμε από πρώτο χέρι για όλα τα θέματα. Διότι η ενημέρωση στο Real FM έχει αρχή, μέση, τέλος, μάλλον δεν έχει τέλος, έχει αρχή, μέση και ξανά αρχή. Και πάμε γύρω-γύρω. Θα αφήσω ναι, και πάλι λίγο το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μάλλον στην αρχή του ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα λεπτό τώρα, κυρία Χρυσοδούλου, εδώ πρέπει να βάλω γιαγιά. Δυστυχώς, γιατί πρέπει να το διαβάσω από το κινητό, καταλάβατε. Θα ξεκινήσω με τις πρώτες μεγάλες πυρκαγιές αυτού του καλοκαιριού, αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Οι ημέρες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολες για τη χώρα μας, με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και ανέμους που σε πολλές περιοχές έφτασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Οι συνθήκες αυτές δοκίμασαν και εξακολουθούν να δοκιμάζουν τις αντοχές του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Εκφράζει ο κ. Μητσοτάκης την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του στις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, τους εθελοντές, τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Είναι μεγάλο το μήνυμα και οι τρεις πρώτες παράγραφοι αναφέρεται στις φωτιές. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με όλες μας τις δυνάμεις το στόχο που δεν είναι άλλος από το να προστατεύουμε πρώτα την ανθρώπινη ζωή, έπειτα την περιουσία των πολιτών και τα πολύτιμα δασικά μας οικοσυστήματα. Η κυρία Γεωργία Παράσχου από το Humanity Greece είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νομίζω ότι δεν πρέπει να έχετε κοιμηθεί καθόλου αυτές τις μέρες, κυρία Παράσχου.
1: Γεια σας, κύριε Βαδάκη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ακριβώς δεν έχουμε κοιμηθεί καθόλου, όπως το εκφράσατε.
0: Στέλνετε κόσμο, στέλνετε εθελοντές, φαντάζομαι, και άλλους εκεί στην περιοχή προς τα Μέγαρα, διότι η κατάσταση από ό,τι φαίνεται εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη και μάλιστα όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο η Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, η κυρία Παπασπύρου, είναι πιο δύσκολη από ό,τι ήταν πριν από 1 με 2 ώρες, γιατί έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους.
1: Πολύ σωστά σας ενημέρωσε η κυρία Παπασπύρου, με την οποία έχουμε και εξαιρετική συνεργασία. Εμείς ήμασταν μέχρι τις 5 ώρα τα ξημερώματα στο μέτωπο μέσα στα Ψαθά και στο Βελίζη, που αυτή τη στιγμή δυστυχώς είναι πάρα πολύ άσχημη η κατάσταση.
0: Πείτε μου κάτι.
1: Ναι. Οι καιρικές συνθήκες μεταβάλλονται ανά πάσα ώρα και στιγμή, μετατοπίζεται το μέτωπο και αυτό είναι πολύ σοβαρό για όλους τους πολίτες που όταν λέμε ότι πρέπει να εκκαινώσουμε, πρέπει να εκκαινωθεί η περιοχή.
0: Έχει χτυπήσει, να το επαναλάβω, 112 εκ νέου εκεί για την δασική περιοχή, για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Είναι το μήνυμα, καινούριο μήνυμα, νέο 112, πριν από 3 λεπτά από ό,τι βλέπω, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση. Και στις 10:03 υπήρξε 112, το οποίο ενημέρωνε τους πολίτες από τις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν και να μετακινηθούν προς η Νέα Πέραμο.
1: Για Νέα Πέραμο, ακριβώς, ναι. Εγκαινώνονται αυτή την ώρα το Κανδύλη και η Αγία Σκέπη προς τη Νέα Πέραμο. Ευτυχώς το καλό είναι ότι αυτή την ώρα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Είναι πάρα πάρα πολύ θετικό αυτό. Και φυσικά είχαμε και πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο τα ξημερώματα στην Κεφαλονιά, με συνεχείς δυστυχώς εκκαινώσεις. Είναι δύσκολες αυτές οι μέρες. Η αισιοδοξία έρχεται από αύριο, γιατί ο καιρός θα είναι πιο ευνοϊκός, το να μην βοηθάει δηλαδή στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα.
0: Ναι.
1: Ειδικά η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, εδώ και 3-24 ώρα, πραγματικά δεν έχει τελειωμό.
0: Τι γίνεται με τους ανθρώπους στο Πόρτο Γερμενό? Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια. Μάλιστα, κάποιες γρήγορες εκτιμήσεις λένε ότι μπορεί να είναι πάνω από 100 σπίτια τα οποία έχουν καεί.
1: Η πρώτη εκτίμηση είναι αυτή, ότι είναι πάνω από 100 σπίτια, πρώτες κατοικίες και δεύτερες κατοικίες, δηλαδή εξοχικά. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Θα έχουμε όταν μπορέσει το μέτωπο επιτέλους να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Οι πολίτες είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ξέρετε, πλέον το να χάνεις το σπίτι και την περιουσία σου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είμαστε σε μια εποχή που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, ούτε μπορεί ο κόσμος να ξαναχτίσει τα σπίτια του, ούτε μπορεί από το μηδέν να τα ξαναφτιάξει λόγω των οικονομικών συνθήκων. Οπότε όλο αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ όλη αυτή την τραγική συνθήκη. Αλλά δυστυχώς.

0: σηκώσει το πόρτο Γερμενόκ, κυριολεκτικά όλος ο οικισμός έχει καεί. Είναι πολύ σοβαρό το μέτωπο του πόρτου Γερμενού. Ευελπιστούμε σήμερα, αύριο, να μπορέσει να τεθεί υπό έλεγχο.
1: Κυρία Παράσκου, επειδή χθες που συνομιλήσαμε, γιατί ήταν και χθες πολύ δύσκολη η κατάσταση, επειδή αναφερθήκατε ότι μπορείτε να παράσχετε βοήθεια σε αυτούς που έχουν χάσει, που το σπίτι τους έχει καεί, που δεν μπορούν εν πάση περιπτώσει να πάνε να κοιμηθούν στο σπίτι τους, και τους προσφέρετε βοήθεια, και υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα από ανθρώπους, και μάλιστα ζητούν και την, εντάξει δεν έχουμε διαβάσει τα ονόματά τους, που λένε ότι έχει καεί το σπίτι μου, δεν ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω πότε θα έρθει η αρρωγή, πότε θα υπάρξει βοήθεια και όλα τα σχετικά. Πείτε μας, καθοδηγήστε αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε, κυρία Παράσκου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό θέμα τώρα και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, γιατί ξέρετε μια καταστροφή τελειώνει και αυτή είναι πίσω τεράστιες με τεράστιες συνέπειες. Στη Humanity Greece η εθελοντική μας ομάδα έχει ανοίξει το Μητρό Ωφελουμένων μέσα από την ιστοσελίδα μας στο humanitygreece.org. Γίνεται η αίτηση και αυτόματα υιοθετούμε τις οικογένειες για 6 με 12 μήνες ανάλογα την περίπτωση. Μία φορά το μήνα λαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο πακέτο στήριξης με όλα τα απαραίτητα αγαθά ή τη σούπερ μάρκετ και ταυτόχρονα προσπαθούμε να βρούμε λύσεις τόσο για τα σπίτια που μπορούν να κατοικηθούν, δηλαδή αν χρειάζονται καθαρισμό από τη φωτιά και μετέπειτα να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε όλα τα έπιπλα και τις οικιακές συσκευές που έχουν καεί.
1: Ναι.
0: Και δεύτερο που είναι πολύ βασικό, οτιδήποτε ο κόσμος θέλει αυτή τη στιγμή και υπάρχει ανάγκη για το πού να πάει, πώς να κοιμηθεί και πού να βρεθεί, μας καλεί στο 210-5226-379. Η γραμμή φυσικών καταστροφών είναι όλο το 24ωρο ανοιχτή. Βρίσκονται εθελοντές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι απαντάνε και κατευθύνουν και καταγράφουν το πρόβλημα των πολιτών και επανερχόμαστε. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος από τα σημεία δεν θέλει να φύγει και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν εκενώνουν τις περιοχές τους όλες αυτές τις μέρες.
1: Και θα πρέπει να ακούν τις οδηγίες των αρχών. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Νομίζω ότι οι ακροατές και οι ακροάτριες και αυτοί οι οποίοι έχουν πάθει ζημιές και δεν μπορούν, επαναλαμβάνω, να κοιμηθούν στο σπίτι τους, σας έδωσε οδηγίες η κυρία Παράσκου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παράσκου.
0: Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα
0: να έχουμε, να είμαστε καλά.
1: Φωτιά και στον Κυπαρισσόνα πελασγίας. Σήμερα το πρωί λοιπόν σήμανε συναγερμός στην περιοχή της πελασγίας και συγκεκριμένα στον οικισμό αυτό Κυπαρισσόνα. Έχουν σπεύσει άμεσα πυροσβεστικά από το κλιμάκιο της Τηλίδας και από τη Λαμία. Ταυτόχρονα από το κέντρο επιχειρήσεων δόθηκε εντολή να σηκωθούν και τα δύο αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Λαμίας για να συνδράμουν από αέρος. Εντάξει, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Επαναλαμβάνω, έχουν το 112 έχει φτάσει στα κινητά των κατοίκων στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη πάμε, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Η οδηγία είναι η εξής: αν βρίσκεστε στην περιοχή, είτε στο Κανδύλη είτε στην Αγία Σκέπη, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Πριν από λίγα λεπτά, την ώρα που μιλούσαμε και ήμασταν στον αέρα, είχαμε στον αέρα την κυρία Παράσκου, χτύπησε εκ νέου το 112 για εκένωση της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων και λέει, αναφέρει το συγκεκριμένο μήνυμα: δασική πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή Μεγάρων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Μέγαρα. Θυμάσαι στη τηλεφωνική επικοινωνία, έχουμε βγάλει στον αέρα δύο φορές τον Δήμαρχο Μεγαρέων και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον κύριο Μαριέτη. Τώρα προσπαθούμε εκ νέου να τον βρούμε, αλλά επειδή έχει δυσκολέψει το πράγμα, είναι πιο δύσκολη και η επικοινωνία. Μας είχε πει λοιπόν ο κύριος Μαριέτης, για να δείτε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα πώς άλλαξε η κατάσταση. Νωρίς το πρωί που συνομιλήσαμε μαζί του, μας είπε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το εφιαλτικό βράδυ το οποίο πέρασαν, διότι είχαν αρχίσει και πετούσαν, επιχειρούσαν τα εναέρια μέσα. Μία ώρα μετά, μας είπε ότι η κατάσταση έχει αρχίσει και δυσκολεύει, ότι η φωτιά κατευθύνεται η μία πλευρά προς τη βιομηχανική περιοχή, η άλλη προς την άλλη πλευρά από την... πήγαινε δηλαδή ουσιαστικά, έχει κάνει, όπως βλέπουμε στο χάρτη και μας τα εξήγησε ο κύριος Γιάνναρος, κατευθύνεται σε κάθε περίπτωση προς τα Μέγαρα. Εκεί μάλιστα είχαν επιχειρούσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν την φωτιά για να μην πάει προς τα Μέγαρα. Και μας είχε βάλει αστερίσκο, μας είχε επισημάνει την επικινδυνότητα ο κύριος Μαργέτης όσον αφορά στη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Τώρα λοιπόν το 112 ζητά από τους πολίτες να κατευθυνθούν, να φύγουν από την περιοχή, από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων και να απομακρυνθούν προς την πόλη των Μεγάρων. Λοιπόν, που προς το παρόν εκεί που είναι τα πράγματα ασφαλή. Αυτά. Δύσκολη μέρα, δύσκολη Κυριακή. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Σταματήστε μερικοί, δεν είναι η ώρα. Θέλετε να τα συζητήσουμε αφότου κοπάσουν οι φωτιές, φύγουν οι καπνοί και να δούμε κατά πόσο καταλαβαίνω κάποιοι την ανησυχία σας. Α, λέει, πήραμε Μπελαρά, πήραμε Ραφάλ, F-35, θα έπρεπε να πάρουμε. Μα βρε καλοί μου άνθρωποι, αυτό το οποίο μας λένε αυτοί που είναι στο πεδίο είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν. Δηλαδή αν είχαμε άλλα 70 που λέει ο λόγος, άλλα 100, θέλετε 200, θέλετε 500, ιδίου τύπου θα ήταν. Και πάλι δεν θα μπορούσαν να επιχειρήσουν με αυτούς αέριδες. Δεν είναι θέμα λοιπόν ο αριθμός, δεν είναι η ποσότητα. Είναι ότι δεν επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες να γίνει σωστή επιχείρηση. Ο Νίκος λέει, εγκληματικό αυτό που γίνεται, όλα τα βουνά σε όλη την Ελλάδα έχουν μετατραπεί σε εργοτάξια. Δεν έχουν ξεκινήσει από εκεί οι φωτιές, έχουν ξεκινήσει από άλλα σημεία. Από άλλα σημεία. Και τώρα αυτό όσον αφορά στις σε αυτές τις επενδύσεις, νομίζω ότι έχει αλλάξει και ο νόμος. Εκεί που υπάρχει καμένο δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Ο νόμος έχει αλλάξει. Επαναλαμβάνω, όπου υπάρχει καμένο δεν μπορείς να βάλεις ούτε τροχόσπιτο. Τώρα ασφαλώς και τα παρακολουθούμε. Εάν πάει κάποιος να βάλει τροχόσπιτο, παρανομή. Και αναφέρομαι στο τροχόσπιτο, καταλαβαίνετε για ποιους λόγους. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Α, η Ασημίνα, επέτρεψέ μου Μαρία. Η Ασημίνα λέει το εξής: τραγική κατάσταση σε Βένζα Λιακωτό, Λούμπα Ζαχούλη. Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την ελληνική αστυνομία προς Μέγαρα. Δεν αποχωρούν μερικοί κάτοικοι. Ταμπουρωμένοι αλλοδαποί εργάτες σε φάρμες. Ο Χριστός και η Παναγία, ναι. Ζημιές σε φυτόρια, αγροκτήματα, φάρμες και διάσπαρτες οικίες. Εκτροπές παντού από τροχέα. Ανεξέλεγκτη φωτιά, μέτωπο 20 χιλιόμετρων η Ασημία, η οποία είναι στο πεδίο. Ασημίνα μου, θερμή παράκληση, εάν μας ακούς, στείλε ένα τηλέφωνο να σε πάρουμε, εάν έχεις τη διάθεση και δεν έχεις πρόβλημα να σε βγάλουμε στον αέρα να μας πεις αυτό το οποίο βιώνεται η κάτοικη εκεί. Κύριε Χρυστοδούλου.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε εξέλιξη τα πυρήνα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού και των Μεγάρων. Νέα μηνύματα εκένωσης εστάλησαν από το 112. Καλούνται οι πολίτες από Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς Μέγαρα. Περισσότερα στο real.gr. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την πρόκληση της φωτιάς στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική. Από την έρευνα της πυροσβεστικής προέκυψε ότι προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι έχει επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στην Κομωτινή, 26 στο Ρέθυμνο.
17: Μιντέα. Το πλαστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου στα διόδια Λευσίνας.

0: Συνομιλήσαμε τώρα στο διάλειμμα με τον Δήμαρχο Μεγαραίων, με τον κύριο Μαριέτη. Δεν μπορεί να βγει στον αέρα γιατί είναι μονίμως σε επικοινωνία με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έχουν αυξηθεί οι άνεμοι στην περιοχή. Διαπιστώνουν συνεχώς νέες αναζωπηρώσεις. Και σε σημεία όπου είχε περιοριστεί η φωτιά, είχαν σβήσει, λόγω των θυελλωδών ανέμων έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πριν από λίγο, αυτό το οποίο μας επανέλαβε ο κύριος Μαριέτης, ο Δήμαρχος, είναι ότι πρέπει να ακούτε και να ακολουθείτε κατά γράμμα τις οδηγίες των αρχών, γιατί προέχει πάντα η ανθρώπινη ζωή. Αυτό επισημαίνει και στο κυριακάτικο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα αφήσουμε κατά μέρος, διότι έχουμε τα δύο τελευταία 112, τα δύο μηνύματα από το 112 αφορούν ασφαλώς σε εκείνη την περιοχή. Το πρώτο κάνει λόγο για εκένωση των περιοχών Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Εμείς το ξαναλέμε, διότι βλέπω πολλά μηνύματα, δεν ξέρετε τι να κάνετε. Σε κάποιους δεν έχει φτάσει το 112. Εντάξει, λογικό είναι. Λογικό. Λογικό μέσα στον όλο χαμό. Το 112 λοιπόν αφορά στην περιοχή Κανδύλη και Αγία Σκέπη της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή, απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Το δεύτερο 112, το οποίο εστάλει με λίγα λεπτά διαφορά, αφορά σε βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, της ίδιας ασφαλώς περιφερειακής ενότητας. Πηγαίνετε προς Μέγαρα όσοι είσαστε σε βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Εντάξει, οτιδήποτε άλλο μας ρωτάτε, εάν γνωρίζουμε την απάντηση σας τη δίνουμε αμέσως. Να ξέρετε ότι μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των και 40 και 41 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται και ασφαλώς και ποια είναι και η τελευταία ενημέρωση που έχουν, διότι έχουν πρόσβαση στα του Κέντρου Επιχειρήσεων. Πολλά τα μηνυματάκια σας. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου πρώτα απ' όλα, για να τα βάλουμε σε μία σειρά και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι σε ρύθμιση των ήχων, εδώ η απόλυτη αρχόντισσα του ραδιοθαλάμου του Real FM. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-208-200. Και χρέη παραγωγού η κυρία Βουγιουκλιώτη, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη βοήθειά της. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και studio@realfm.gr είναι το mail μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ναι. Τα οποία δυστυχώς δεν πετάνε πάνω. Ναι. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, συγγνώμη για τα πολλά λοιπόν, απλά το μήνυμα του Μάνου. Σας είπα ότι το επιβραδυτικό υγρό δεν μπορούν να το εξυπηρετούν σε κάθε πτήση, σε κάθε ρήψη μάλλον, τα Καναντέρ. Ο στόχος είναι, πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πετά, τώρα υπάρχει και πρόβλημα και με τα Καναντέρ, πόσο δε μάλλον με τα Air Tractors. Πολύ σωστά μου το επισημαίνεις, αυτό το οποίο λες Μάνο, είναι έτσι ακριβώς. Και όχι σε κάθε, πώς να το πω, και όχι σε κάθε ρήψη. Υπάρχει λοιπόν επιβραδυτικό υγρό και επειδή τα Air Tractors έχουν πιο είναι πολύ πιο λεπτομερή η ρήψη τους, εάν το λέω σωστά, στοχεύουν με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, γι' αυτό το λόγο και ρίχνουν και επιβραδυτικό υγρό, όχι πάντα σε κάθε ρήψη όμως, όποτε τους δίνεται εντολή. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο, ένα συγκεκριμένο σύστημα το οποίο χρησιμοποιούν. Το θέμα είναι ότι οι άνεμοι δεν επιτρέπουν ακόμα και στα Καναντέρ να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Υπάρχει και θέμα, επειδή έχει έντονο κυματισμό, υπάρχει και ζήτημα και στο θέμα της υδροληψίας. Αναγκάζονται να πάνε σε πιο βαθιά, σε άλλα σημεία, ίσως σε πιο βαθιά, ίσως σε σημεία που δεν έχει τόσο πολύ δυνατό άνεμο για να μπορέσουν να κάνουν υδροληψία, να πραγματοποιήσουν υδροληψία. Πάνω μου έχει ανάρτηση. Τώρα θέλεις να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα για τις ανάρτησεις του κυρίου Μητσοτάκη? Θα πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και θα προσπαθούμε, γιατί έχουμε δυστυχώς αναζωπηρώσεις στην περιοχή εκεί των Μεγάρων. θα πάμε μέχρι το τέλος και θα σας ενημερώνουμε όσο περισσότερο μπορούμε με το τι γίνεται με τη φωτιά. Καλή σου μέρα, Παύλο μου. Τα έχουμε πει αυτά για την ακρίβεια, γενικότερα, ειδικότερα, καθημερινά. Σήμερα ας το αφήσουμε λίγο πίσω. Εντάξει τώρα, όχι, δεν θα το διαβάσω, Αλβίνο. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου, τα φιλιά μου. Ο Αλέξανδρος: Σπύρο, γιατί δεν βγάζουν στρατό όταν υπάρχει πρόγνωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, για το φόβο των Ιουδαίων? Έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες έτσι περιοχές γίνονται περιπολίες από τους από στρατιώτες για να βοηθήσουν σε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά αυτή την, εάν θέλεις, αυτό το έχουν επομιστεί επί το πλείστον οι άντρες και οι γυναίκες της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, είναι με... Γι' αυτό το λόγο τη βγάζουμε στον αέρα την κυρία Παράσκου. Και μόνο το γεγονός ότι μπορεί κάποιος που αυτή τη στιγμή... Μπορείτε να φανταστείτε πόσα μηνύματα έχω. Δεν τα διαβάζω στον αέρα, διότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να... Δεν θέλουν να ακουστεί ούτε το μικρό τους όνομα. Που ζητούσαν να ξαναβγεί η κυρία Παράσκου, προκειμένου να έχουν τα στοιχεία της, τα στοιχεία του οργανισμού, διότι έχει καεί το σπίτι τους. Έχει καεί το σπίτι τους και θέλουν καθοδήγηση, δικαιολογητικά, τι ακριβώς χρειάζεται να έχουν στα χέρια τους για να μπορέσουν να γίνουν αποδέκτες της βοήθειας της κυρίας Παράσχου και της οργάνωσής της. Ο Γιώργος: Έλα μωρέ Γιώργο τώρα, δηλαδή ένα μήνυμα ενός ακροατή, μπαίνω στη διαδικασία να απαντήσω. Ασφαλώς και θα έπρεπε να έχει ενσκύψει η πολιτεία με τελείως διαφορετικό και πολύ πιο όριμο τρόπο απέναντι στο μισθολογικό κομμάτι των πυροσβεστών, γενικότερα των ανθρώπων, των ένστολων. Το έχουμε πει. Τώρα κάθεστε και λέτε σε εμάς για τους, δεν είναι αρχιμανδρίτες, πρώτα απ' όλα η αύξηση αφοράς των μισθών των Μητροπολιτών. Είναι ένα θέμα, μην ξεχνάτε, το οποίο το είχαμε, επειδή έτυχε σε αυτό το πολύ, σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, πολλές σελίδες, αδερφάκι μου. Έπεσε το μάτι μας λοιπόν, εμένα και τη Στεφανίας, πάνω στο συγκεκριμένο άρθρο και το αναδείξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι, ότι δηλαδή να αυξάνεται ο μισθός των Μητροπολιτών, αυξάνεται και φτάνει το 90% περίπου του μισθού των γενικών γραμματέων των Υπουργείων. Εμείς το είχαμε αναδείξει. Τι κάθεσε τώρα και ο κύριος Ζόμπος. Τον έχουμε τον κύριο Ζόμπο ή να πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διαλυματάκι? Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Ευχαριστώ.
1: Real FM. Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία.

0: είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. Έξι ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Θέλαμε σίγουρα να κλείσουμε με διαφορετικό τρόπο την εκπομπή. Είμαστε μαζί σας και μάλλον εσείς είστε μαζί μας, διότι τα μηνύματά σας είναι τόσα πολλά. Μας καθοδηγείτε πραγματικά. Και θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ζόμπο, πρώτα ο Θεός, τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, για μια τελευταία ενημέρωση πριν παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο στη Ρίτσα Μπιζόγλη και την Στεφανία Κασίνη, πήγα να πω, και τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου. Τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Η Στεφανία ξεκουράζεται, θα έρθει και θα τα βρει όλα ζαχαρή από την ανάποδη. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί στα Μέγαρα, πάρα πολύ δύσκολα. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση. Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι φλόγες κατευθύνονται από τη μία πλευρά προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, και πιο νότια προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάρων. Μάλιστα και το βράδυ ακούγονταν εκρήξεις, αλλά και πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Μαργέτη, οι εκρήξεις αυτές δεν είναι σίγουρος ότι ήταν από τις από διάφορα έτσι βλήματα τα οποία δεν έχουν σκάσει, αλλά δεν αποκλείεται να ήταν και από μετασχηματιστές, όπως μας είπε ο δήμαρχος στον αέρα. Λοιπόν, μπαράζ 112 για εκενώσεις στη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας, Άγιος Σαράντης, Βιπέ Μεγάρων, Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Συνολικά στην Αττική και στη Βιωτία αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Αυτό είναι και σε απάντηση σε κάποια μηνύματα που λέτε ότι θα έπρεπε να έχουμε περιοχή. Ακούστε τώρα, 396 πυροσβέστες, 22 με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Υπήρχε, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, από τα πτυτικά μας μέσα, λίγο αργότερα λόγω του ότι αυξήθηκαν οι άνεμοι, εκεί υπήρχε θεματάκι και δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν σωστά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κυλήσει η μέρα. Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δελτίο, όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της Κυριακής θα αρχίσουν να κοπάζουν οι άνεμοι, αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Αυτά μας είπε χθες και ο κύριος Αρνιακός. Γεια σου ρε Πάνο, την καλημέρα μου. Ο θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη. Σπύρο λένε πάρτε αεροπλάνα, πάρτε οχήματα, καθισμένοι στο καναπέ. Πού θα βρούμε πιλότους, τεχνικό προσωπικό, προσωπικό εδάφους, όλοι από την πολεμική αεροπορία, που μετά το επικίνδυνο νομοσχέδιο Δένδια θα συρρυκνωθεί από μόνιμους και κληρωτούς. Δεν ενδιαφέρει κανέναν, ούτε οι ώρες που δουλεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά μη σκάς, λέει, στο τέλος θα σε πούν ήρωα. Να πω κάτι. Το σύστημα όντως έχει φτάσει στα όρια του. Να μην πω ότι τα έχει ξεπεράσει κιόλας στα όρια του, γιατί είναι τρίτο 24ωρο όπου επιχειρούν συνεχόμενα σε πολύ δύσκολα μέτωπα οι πιλότοι μας, οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Χθες πρέπει να σας πω, επειδή ακούστηκε, υπήρξε ειδοποίηση για μια φωτιά στο Κοροπή, σε κάποιο σημείο εκεί του Κοροπίου. Μέχρι να φτάσω πρέπει να σας πω, την είχαν σβήσει. Αλλά έτυχε και βρέθηκε μπροστά σε έναν εθελοντή πυροσβέστη, ο οποίος ήταν ακόμα με την στολή του, είχε στην τσέπη του είχε και το συμπί, τον ασύρματο, συμπί, που το βρήκα, που το θυμήθηκα. Είχε και τον ασύρματο, εν πάση περιπτώσει, για να είναι σε επικοινωνία. Ήταν ο άνθρωπος μέσα στις λάσπες, μέσα στο χώμα, μέσα στις τάχτες. Πιάσαμε για λίγο την κουβέντα, είπαμε 2-3 πραγματάκια. Είναι πραγματικοί ήρωες. Είναι πραγματικοί ήρωες. Γκρινιάζουμε εμείς μερικές φορές ότι έχουμε τόσες ώρες εκπομπή από εδώ, από εκεί, τον άλλο. Με το ερκοντήσιο, ναι. Φοβερή γκρινιά, φοβερή τύπη είμαστε κι εμείς. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είναι εκεί έξω, πραγματικοί ήρωες.

0: γνώμη έχει ο κύριος Γιάνναρος για την αναδάσωση, την είπε στον αέρα. Τον φιλοξενήσαμε τον κύριο Γιάνναρο και την είπε στον αέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο τύπου της Περιφέρειας Αττικής, τον κύριο Ζόμπο. Κύριε Ζόμπο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
1: Όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη και σήμερα.
0: Δυστυχώς. Εξελίσσεται σε μια ίσως δυσκολότερη μέρα από τη χθεσινή.
1: Είναι ούτως ή άλλως η μέρα Αττική και η ιδιωτία σε κόκκινο συναγερμό. Η μέρα είναι εξαιρετικά δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα είναι πιο δύσκολη από χθες, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε έτσι μια μετακίνηση του βασικού μετόπου προς την περιοχή των Μεγάρων. Λίγο πριν από τις 10 έχουν εκδοθεί και δύο νέα μηνύματα από το 112. Το ένα για Κανδύλη και Αγία Σκέπη με οδηγία να απομακρυνθεί ο κόσμος προς την Νέα Πέραμο. Και το δεύτερο για τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων με οδηγία απομάκρυνσης προς τα Μέγαρα.
0: Μάλιστα. Τα πτυτικά μέσα επιχειρούν, μπορούν να επιχειρήσουν ή είναι πολύ δυνατοί οι άνεμοι και υπάρχει πρόβλημα, κύριε Ζόμπο?
1: Οι άνεμοι είναι δυνατοί, τα πτυτικά μέσα όμως επιχειρούν και επιλέξουμε θα βοηθήσουν περισσότερο στο έργο.
0: Νωρίτερα που είχαμε συνομιλήσει και με τον κύριο Τσίγκαλα και με τον Δήμαρχο Μεγαραίων, μας είπαν το εξής, ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς για να μην φτάσει στα Μέγαρα. Αυτό ο σχεδιασμός πάει καλά ή δεν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και θα κυνηγάμε πάλι τη φωτιά προς τους οικισμούς που βρίσκονται βορειότερα των Μεγάρων?
1: Κοιτάξτε, για το σχεδιασμό της περιοριστικής υπηρεσίας νομίζω ότι ο πιο αρμόδιος είναι να
0: απαντήσω στην
1: περιοριστική υπηρεσία και όχι να απαντήσω εγώ αυτή την περιφέρεια.
0: Όχι, από την άποψη ότι εσείς ως εκπρόσωπος φαντάζομαι ότι ενημερώνεστε για τις κινήσεις που γίνονται, διότι...
1: Επιχειρησιακά το πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει η περιοριστική υπηρεσία, οπότε η δική μας συνδρομή περιορίζεται ουσιαστικά στην παροχή υδροφόρων μηχανημάτων έργου, οι οποίοι συνδράμουν σε αυτόν τον σχεδιασμό. Άρα είναι καλύτερο για την επιτυχία του σχεδιασμού να σας απαντήσει κάποιος ο οποίος θα έχει περισσότερη εικόνα και κυρίως θα έχει την αρμοδιότητα σε αυτό για να μην πούμε κάτι που δεν πρέπει.
0: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να γνωρίζουν οι πολίτες και αυτοί μάλιστα οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή, κάποια στιγμή μας στέλνανε μηνύματα ότι δεν γνώριζαν προς τα πού να μετακινηθούν, προς τα πού να πάνε, παρόλο που έβλεπαν και τους καπνούς να γίνονται πολύ πιο έντονοι, αλλά και τις φλόγες να πλησιάζουν. Υπάρχει κάτι το οποίο θέλετε να ακουστεί και ασφαλώς να πράξουν αυτά τα οποία πρέπει οι πολίτες που βρίσκονται εκεί, οι κάτοικοι που βρίσκονται στη Δυτική Αττική, κύριε εκπρόσωπε?
1: Κοιτάξτε, προφανώς ακολουθούν τις οδηγίες του 112 με την κατεύθυνση που σαφώς γράφεται στο μήνυμα. Και από εκεί και πέρα, η επίσημη ανάρτηση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία ισχύει και μέχρι τώρα, εμφανίζει περιορισμούς σε εκτροπές και εκτροπές μάλλον σε δρόμους όπως προς το Πρώτο Γερμανό, την Ψάφα, τα Βίλια, τον Άγιο Νεκτάριο και τη Βένιζα και το Αλεποχώρι. Η εθνική οδός κινείται κανονικά, οπότε θα αποφύγουν όλη την κυκλοφορία προς αυτές τις περιοχές και τους δρόμους για να αποφύγουμε έτσι και την περισσότερη κίνηση, αλλά κυρίως να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ζόμπος, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής, ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Επειδή με ρωτάτε για την Κεφαλονιά νωρίτερα, είχαμε συνομιλήσει, βγάλαμε τον κύριο Τρεπεκλή, τον Περιφερειάρχη Ιωνίων-Ίσων. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση, αλλά σαφώς είναι πολύ πιο βελτιωμένη σε σχέση με εχθές. Η φωτιά αυτή έπιασε στις 11 η ώρα το βράδυ. Και μάλιστα επειδή υπήρχαν υποψίες περί εμπρισμού από την αρχή, έχουμε και μία σύλληψη. Για να δούμε εκεί. Γιατί και το σημείο, όπως μας είπε ο Περιφερειάρχης, αλλά και ο τρόπος τώρα 11 η ώρα το βράδυ, εντάξει, κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό το κάτι δεν πάει καλά, οι αρχές εκεί της περιοχής το βρήκανε. Να το δούμε. Να το δούμε. Πάντως υπάρχει μία σύλληψη. Την καλημέρα μου, Θανάση, να πω μερικές καλημέρες. Γεια σου, ρε Φόρτσα, πάω κάρα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Κυριακή απόγευμα, όχι Κυριακή βράδυ, προς μεσημέρι, αγαπητέ Φόρτσα Παοκάρα. Εσύ δεν τα θυμάσαι νομίζω καλά. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, τι να σου πω ρε αδερφέ, ένα κλικ είναι. Γεια σου Κώστα, καλημέρα λέει και καλή εκπομπή και με την ευχή η Αγία Γάθη, ναι, να φωτίσει τους κυβερνώντες που ετοιμάζουν το κανάλι Καλάθι της ΔΕΘ. Σας έχω ρεπορτάζ για το Καλάθι της ΔΕΘ και σας έχω και αποκαλύψεις. Αλλά δεν είναι η μέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν τα είπα. Αν τα προλάβουμε, μπορεί να τα πούμε τη Δευτέρα. Εννοώ να μην έχουν γραφτεί και να μην έχουν υποθεί. Διαφορετικά, τι να κάνουμε τώρα. Οι μέρες αυτές και όταν υπάρχουν τέτοιου είδους πυρκαγιές και δοκιμάζονται συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλα μηνύματα. Το καταλαβαίνετε, είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα δω εκεί παρέιτσα με την κυρία Βουγιοκλιώτη. Θα πάω, θα καθίσω στον υπολογιστή της για να δω τα μηνύματα τα οποία δεν έχω δει. Γιατί έχω διαβάσει τα μηνύματα μέχρι, πρέπει να σας πω, 9 και 50. Τα έχω δει, μάλλον δεν τα έχω διαβάσει, μέχρι τις 9 και 54. Τα υπόλοιπα δεν έχω καταφέρει καν να τα δω. Θα πρέπει να σας αφήσω. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που την ταλαιπώρησα όσο περισσότερο μπορούσα από τις 7 η ώρα το πρωί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ταλαιπωρία έχει υποστεί η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη, η οποία έκανε και την παραγωγή, οφείλω να σας πω, και την ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ. Αφήνω το ραδιόφωνο.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής.
4: Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια ως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Σε εξέλιξη είναι τα πύρινα μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτου Γερμενού και των Μεγάρων. Νέα μηνύματα εκένωσης εστάλησαν από το 112 και καλούνται οι πολίτες από Κανδύλη και Αγία Σκέπη να απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο και από τη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων προς τα Μέγαρα. Εντολή εκένωσης δόθηκε πριν από λίγο και για τις περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Μένεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Πάστρα Κεφαλονιάς, όπου εκενώθηκαν 7 περιοχές. Βελτιωμένη είναι εικόνα στα μέτωπα Φωκίδας και Αιγιαλίας. Για άμεση στήριξη των πληγέντων δεσμεύτηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που πέρασε στην Αττική, σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής. Συνελήφθησαν ο εργολάβος του έργου και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Η πυρκαγιά εκτιμάται ότι έχει επηρεάσει περισσότερα από 100.000 στρέμματα, είπε στον Real FM ο πυρομετεωρολόγος του αστεροσκοπείου Θοδωρής Γιάνναρος.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης που γίνεται στο Παρίσι κατέκτησαν οι αδελφές Άννα Μαρία Αλεξανδρή και Ειρήνη Αλεξανδρή. Κυριάρχησαν χθες το απόγευμα στο ελεύθερο ντουέτο, ενώ την Παρασκευή οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες είχαν πάρει την πρώτη θέση στο τεχνικό ντουέτο. Στο ποδόσφαιρο, επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιεράκη που αγωνιζόταν στη Βολφσμπουργκ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Άνεμη βόρειο-ανατολική έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: μια μια διέξοδο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλή Κυριακή να έχουμε όσο γίνεται. Είναι η Ρίτσα Μπισόγλη.
2: Και η Μαρίτινα Ζαφυριάδου εδώ είμαστε. Μην αργούμε λιγάκι να μπούμε, γιατί μην νομίζετε, ψάχνουμε κι εμείς να είναι. Οι φωτιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, είναι πάρα πολλές. Παρά το γεγονός ότι κάπως έχουν υποχωρήσει οι άνεμοι. Και ψάχνουμε συναδέλφους στα μέτωπα για να μπορούσαμε να δώσουμε κι εμείς την εικόνα εδώ από το στούντιο, να την ακούσετε κι εσείς, να δείτε τι συμβαίνει.
1: Ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά, γιατί μια μέρα σαν αυτή, το μακρινό 1938, υποδέχθηκε ο Πειραιάς τον τεράστιο Δήμο Μούτσι. Δεξιοτέχνης ο ίδιος, κυρίως όμως μαγικός τραγουδοποιός,
2: μαγικός,
1: νομίζω.
2: Μαγικός, μαγικός.
1: Θεωρείται επίγονος του Μάνου Χατζηδάκη και του Μίκη Θεοδωράκη, νομίζω. Θα ακούσουμε κι άλλα εμβληματικά τραγούδια του Δήμου Μούτσι, ναι, κατά τη διάρκεια του τριώρου που θα είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι είστε στο Real FM. studio@realfm.gr για τα mail σας.
2: Λοιπόν, μαζί μας εδώ στο στούντιο είναι ο Αντώνης Μορτάκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε εκεί στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Θα πω και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Βάσια. Ξέρει αυτή.
3: Την ερημιά και στη σιωπή τον χρονομένο.
2: Είναι κάτι συνάδελφοι που βρίσκουμε στην πορεία μας, εμείς οι παλιοσυρές που λέμε, οι μεγάλοι άνθρωποι. Βρίσκουμε συναδέλφους μέσα στα χρόνια, οι οποίοι έρχονται κοντά μας για λίγο ή για ελάχιστο καιρό ή για πολύ καιρό και μετά συνεχίζουν να κάνουν τα επόμενα βήματά τους. Εμείς μεγαλώνουμε, εκείνοι ακόμα όχι. Αλλά τους χαίρεσαι να τους βλέπεις από μακριά να προχωράνε και να κατακτάνε κορυφές.
1: Και λίγο καμαρώνεστε,
2: καμαρώνεις.
3: Σου, την εικόνα σου και πάλι από την αρχή.
1: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιουστινιανός, αν έχετε να τον χαίρεστε, και είναι και η ημέρα μνήμης του ολοκαυτώματος των Ρωμά, γιατί δεν ήταν μόνο οι Εβραίοι τότε που έτσι εξοντώθηκαν από τους Ναζί, ήταν και οι Ρωμά, ήταν για την ακρίβεια 800.000 άνθρωποι που τότε εξοντώθηκαν από τους Ναζί, και όλα αυτά κάπως έτσι κλείνουμε τα εισαγωγικά για να περάσουμε στο μεγάλο μέτωπο, στα μεγάλα μέτωπα,
2: στα μεγάλα,
1: πυρκαγιών. Ναι. Υπάρχει μια αισιόδοξη νότα. Θα ακούσουμε σε λίγο τον κύριο Αρνιακό που θα μας τα πει καλύτερα. Αλλά λένε πως μετά το μεσημέρι θα κοπάσουν οι άνεμοι.
2: Ναι.
1: Και κάπως έτσι ελπίζουμε ότι αυτό το πράγμα κάπως θα περιοριστεί.
2: Απλώς να πούμε ότι στο πρώτο γεμενό κλείσαμε τα 324 ώρα πια, έτσι. Θα κοπάσουν οι άνεμοι, αλλά η καταστροφή είναι ασύλληπτη σε μέγεθος. Ασύλληπτη. Παράλληλα, έχουμε μια φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία είναι και εκεί μεγάλη. Έχουμε 7 εκενώσεις, αν δεν κάνω λάθος, περιοχών. Είναι εκεί στο Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Είναι αρκετά μεγάλο και εκεί το μέτωπο και εκεί θα πάμε.
1: Αλλά αυτό που γίνεται στα Μέγαρα αυτή τη στιγμή, γιατί εκεί έχει φτάσει η φωτιά, ναι, που είχε ξεκινήσει από το Πόρτο Γερμενό και αφού το κύκλωσε και κατέκαψε τα πάντα. Οι περιγραφές δίνουν πάνω από 100 σπίτια καμένα, χώρια από τις εκτάσεις που είναι τεράστιες.
2: Ανυπολόγιστες εκτάσεις.
1: Έχει φτάσει στα Μέγαρα, εκενώνονται ήδη Κανδύλη, Αγία Σκέπη, άλλες 5 περιοχές. Έχουμε συνεχείς αναζωπηρώσεις στη Βενίζα. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και την ίδια στιγμή έχουμε πάλι red code, αυτό το περίφημο red code, τέλος πάντων είναι σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Και η Αττική και η Βιωτία και η Εύβοια για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Και ναι, αυτό
2: δύσκολο. Και τη διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Και αυτό, πραγματικά. Ναι, η Άσονα Τσόλης μας στέλνει από μακρινά, από Πρέβεζα, άλλος συνάδελφος. Οι συνάδελφοι μαζευτήκαν και μας ακούτε, αγαπημένε φίλε. Κάνε δουλίτσα εκεί.

0: και βεβαίως οι δυνάμεις των πυροσβεστών συνεχώς ενισχύονται, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι πια. Είναι κουρασμένοι.
1: Δεν έχουν επιλογή. Κουρασμένοι, ξεκουρασμένοι, έχουν μείνει και στα μέτωπα και 10 και 15 μέρες. Οπότε δεν έχουν επιλογή έτσι κι αλλιώς.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Θα πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Εκεί, και εκεί έχουμε ένα μπαράζ από 112. Είναι στην περιοχή του Μαρκόπουλου, από ό,τι ξέρουμε ότι ξεκίνησε η φωτιά. Εκεί Κρεμμύδι, Μαρκόπουλο και άλλες περιοχές που έχουν εκενωθεί. 7-112 νομίζω έχουν
0: εκενωθεί. Σωστά. Ναι. Έχουμε μαζί μας τον Περιφερειάρχη Ιωνίσεων, τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Γεια σας,
1: γεια σας. Πώς είναι η κατάσταση, για πείτε μας, πείτε μας.
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή μπορούμε να. Προς το παρόν, καταλαβαίνετε, όταν έχει μεγάλο μέτωπο πυρκαγιά, από τη μια στιγμή στην άλλη μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, αυτό μπορούμε να πούμε.
1: Ναι.
2: Έγιναν οι εκενώσεις
1: χιονάτα, θυράμωνα, μαυράτα, έτσι.
2: Κατελιό,
1: ένα ονομαστό χωριό, ναι.
2: Σημασία είναι ότι τώρα είναι ελεγχόμενη η φωτιά, συνεχίζεται, είναι μεγάλο το μέτωπο βέβαια, το καταλαβαίνετε, όταν έχεις 5-6 χωριά απασχολεί, είναι η ένταση του ανέμου πάντοτε ήταν ισχυρή, τώρα έχει κάπως κοπάσει. Όταν με 8 μποφόρο όμως δεν είναι εύκολα τα πράγματα και διαχειρίσιμα. Θα έρθουν και δυνάμεις
1: από την Κυλλήνη έρχονται.
2: Από την Κυλλήνη, ναι, 12 η ώρα. Εκτιμώ ότι το μήνυμα είναι ότι θα πάει καλά. Ας ελπίσουμε.
0: Κύριε Περιφερειάρχα, εν αέρια μέσα...
2: Είμαστε και εν αέρια μέσα, αυτό επιχειρούν, το πρωί επιχειρούσαν τα δύο πετσετέλ. Και ένα...
1: Ναι, του νησιού λέτε τα δύο. Ναι,
2: τα δύο του νησιού,
1: ναι.
2: και ένα ελικόπτερο. Τώρα πιστεύω ότι πρέπει να έρθουν και τα αέρια μέσα. Βέβαια αυτό το αποφασίζει, όπως ξέρετε,
1: έχετε ζητήσει εσείς πάντως.
2: Οι πυροσβεστικές επιχειρούν από την ώρα που είναι ελεγχόμενη η κατάσταση.
1: Είναι δύσβατη η περιοχή, για να καταλάβουμε. Είναι παρθένο δάσος, είναι καλλιέργειες, γιατί εκεί έχει και αμπέλια πολλά. Είναι και τα αμπέλια της Κεφαλονιάς. Ναι.
2: Όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο μέτωπο, σίγουρα υπάρχει καταστροφή και σε καλλιέργειες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που είναι, είμαστε και τουριστικό νησί, όπως ξέρετε, δημιουργεί μια επιπρόσθετη αναστάτωση και κυρίως και στους επισκέπτες.
1: Ναι, γιατί έχει και ξενοδοχεία τα συγκεκριμένα. Και ο Κατελιός έχει ξενοδοχεία. Όλες οι περιοχές αυτές έχουν ξενοδοχεία. Εκενώσατε και τα ξενοδοχεία δηλαδή.
2: Και τα ξενοδοχεία, αλλά ήδη κάποιοι από τους τουρίστες ήδη θα ήταν εκεί μέρα, ξέρετε, που αλλάζουν και θα.
1: Ναι, είναι Κυριακή, είναι μέρα που φεύγουν.
2: Είναι Κυριακή, έχουν μεγάλες.
1: Η απομάκρυνση έγινε κανονικά από το δρόμο. Δεν υπήρχε θέμα, δεν έγινε διαθαλάσσης.
2: Όχι.
1: Ομαλά. Και όλοι προς Αργοστόλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι, προς το δρόμο του Αργοστολιού. Πολύ σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Ας ελπίσουμε να πάμε καλά αυτό. Ευχόμαστε, γιατί ξέρετε, όταν έχει ισχυρό άνεμο, τα πράγματα.
1: Αλλά η αίσθηση που έχετε και εσείς, αυτά που μαθαίνετε από τους μετεωρολόγους, είναι ότι θα υποχωρήσουν εκεί οι άνεμοι.
2: Δείχνει ότι ήδη έχουν αρχίσει και υποχωρούν.
1: Θα ξαναμιλήσουμε μαζί σας. Να υποθέσουμε ότι θα είναι καλύτερη εικόνα.
2: Να είναι καλύτερη εικόνα. Εύχομαι να πάμε καλά.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε.
2: Οι χερσαίες δυνάμεις μας, η πυροσβεστική, ο στρατός, η αστυνομία, οι εθελοντές, η πολιτική προστασία του Δήμου, της περιφέρειας.
1: Ναι, έχει και μεγάλες εθελοντικές ομάδες στην Κεφαλονιά.
2: Ακριβώς,
1: πολύ μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες.
2: Ξέρουν την περιοχή.
1: Ναι,
2: αλλά καταλαβαίνετε, όταν έχουμε και επισκέπτες, είναι αυξημένη η ευθύνη, γιατί δεν ξέρει να κινηθεί.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, παράλληλα με τα μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας και τα ανεξέλεγκτα σε κάποιες περιπτώσεις, υπάρχουν και έρευνες πυροσβεστικής από τι ξεκίνησε κάθε φωτιά, όταν τουλάχιστον το μέτωπο οριοθετείται, όπως λένε και οι πυροσβέστες. Τότε λοιπόν πάνε το ειδικό σώμα της πυροσβεστικής και ψάχνει χνηλατή να δει τι προκάλεσε τη φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις, το λέγαμε και χθες με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου, είχαμε συλλήψεις. Κάποιοι άνθρωποι οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Έχουμε μία ακόμη τέτοια περίπτωση. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το είχαμε πει και χθες από την εκπομπή του Ρίτσα ότι οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στράφηκαν ευθύς εξ αρχής για την πυρκαγιά η οποία από τη Βιωτία πέρασε στην Αττική στο ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης των ανεμογεννητριών εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. Η έρευνα αυτή μέσα στη μέρα προχώρησε και έτσι συνελήφθησαν ο Δήμαρχος Στυλίδας.
0: Στυλίδας.
1: Όχι βέβαια με την ιδιότητα του Δημάρχου, αλλά με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Και ένας εργολάβος για τον πύρινο εφιάλτη αυτόν που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με την.
0: Από προχτές δηλαδή, από την Παρασκευή. Ότι από εκεί οφείλεται η πυρκαγιά που ουσιαστικά έφτασε με. Έχει τρεις μέρες καίει. Αυτή τη φωτιά λέμε.
1: Που αυτή τη στιγμή απειλεί τα μέγαρα.
0: Από αυτή τη στιγμή απειλεί τα μέγαρα, σωστά.
1: Σύμφωνα λοιπόν με τη ΔΑΕ, ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή και ορθή λειτουργία του ιδιωτικού δικτύου, το οποίο μεταφέρει την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο νυν δήμαρχος Στυρίδας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός. Είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο 71 ετών εργολάβος ήταν εκείνος ο οποίος κατασκεύασε ουσιαστικά αυτό το ιδιωτικό δίκτυο που μετέφερε την παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο. Μετά την αυτοψία της ΔΑΕ, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα ηλεκτρολόγου μηχανικού στο σημείο 0, εκεί όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε ταλάντωση των αγωγών από την οποία προκλήθηκαν σφινθυρισμοί οι οποίοι κατέληξαν στο έδαφος και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε όλο αυτό σε αυτήν την μεγάλη πυρκαγιά, η οποία εκτιμάται ήδη ότι έχει ξεπεράσει τα 100.000 στρέμματα καμένης έκτασης. Οι ερευνητές της πυροσβεστικής έχουν συλλέξει και μαρτυρίες αλλά και βιντεοληπτικό υλικό το οποίο δείχνει τα πρώτα λεπτά μετά την έναρξη της φωτιάς. Τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται στην
0: φωτογραφία. Υπάρχει τέτοια εικόνα που δείχνει τα πρώτα λεπτά από την έναρξη.
1: Ακριβώς, και είναι συγκλονιστική αυτή η εικόνα. Ξεκινάει ακριβώς δίπλα από αυτό το δίκτυο. Είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι 40 χιλιόμετρα συνολικά από τις ανεμογεννήτριες μέχρι να φτάσει στο κεντρικό δίκτυο. Τα 35 χιλιόμετρα είναι υπογειοποιημένα, τα 5 χιλιόμετρα είναι ένα αέριο δίκτυο. Σε κάποιο σημείο λοιπόν αυτών των 5 χιλιόμετρων του εναέριου δικτύου είχαμε αυτή την ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε τους πυρκαγιασμούς. Η σπίθα οδήγησε σε αυτήν την μεγάλη καταστροφή. Θα πρέπει να σας πω ότι τα αδικήματα που περιγράφονται είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου.
0: Ναι, για να γλιτώσει το αυτόφορο, προφανώς.
1: Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας στον εισαγγελέα της Λιβαδιάς. Θα πρέπει να σας πω ότι στο ίδιο σημείο είχαμε μία ακόμα πυρκαγιά στις 29 Ιουνίου. Αυτή η πυρκαγιά στα τέλη λοιπόν του Ιουνίου είχαν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις να την αντιμετωπίσουν άμεσα. Αυτό δεν κατέστη εφικτό αυτή τη φορά.
0: Γιατί είχε αέρα. Ήταν άλλα αλλιώς τα πράγματα αυτή τη φορά.
1: Πολύ ισχυρή και βλέπουμε μία πυρκαγιά η οποία παρουσιάζει ακραία πυρική συμπεριφορά.
0: Είδε Μαρτίνα, ναι. Μιχάλη, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και ότι θα έρθει κάποια στιγμή η επόμενη μέρα και η Διεύθυνση Εγκλημάτων Εμπρισμού θα ψάξει να βρει τι έχει συμβεί. Αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά μία-μία υποθέσει φαίνεται ότι αποκαλύπτονται.
1: Ναι, έτσι είναι. Και να σας πω ότι ο 71 ετών εργολάβος, ο άνθρωπος ουσιαστικά, ο οποίος είχε την ευθύνη για την κατασκευή αυτών των 5 χιλιόμετρων, για την πυρκαγιά του Ιουνίου, υποστήριξε στα στελέχη, στους έμπειρους ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι κάποιος ουσιαστικά του φέκισε τα καλώδια. Βέβαια, τα καλώδια αυτά έχουν κατασκευθεί τα έχει στη διάθεσή της η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και αυτός ο ισχυρισμός δεν έπεισε
0: κανένα. Μάλιστα, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.

0: πρώτο μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων πέρασε η μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία και έκαψε το Πόρτο Γερμενό. Εκενώνονται η βιομηχανική ζώνη και οι περιοχές Κανδύλη, Αγία Σκέπη, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Μένεται η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Μπάστρα Κεφαλονιάς. Το μέτωπο είναι μεγάλο αλλά ελεγχόμενο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Ιωάννης Τρεπεκλής. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα μέτωπα Φωκίδας και Αιγιαλίας. Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, προκλήθηκε από ταλάντωση αγωγών μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Περισσότερα στο real.gr.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε αμέσως στον ένα και μοναδικό για μένα πάντα. Στον άνθρωπο του καιρού, έτσι, Μαριτίνα. Στον Τάσο Αρνιακό, ο οποίος θα μας δώσει την εικόνα για το πώς θα είναι σήμερα με τους ανέμους. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρίες μου, Ρίτα και Μαρτίνα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του Real FM.
0: Πώς θα είναι η κατάσταση σήμερα?
1: Ευτυχώς τα πράγματα αρχίζουν και βελτιώνονται, αλλά με αργό ρυθμό, καθώς οι άνεμοι αρχίζουν και κοπάζουν κατά κάποιο τρόπο, κυρίως στα δυτικά και το Ιόνιο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία για την Κεφαλονιά. Αργότερα θα αρχίσουν να περιορίζονται οι άνεμοι, τουλάχιστον αποφύγαμε αυτή τη στιγμή τα εννιάρια και τα δεκάρια. Αλλά ένα εφτάρι, ένα οχτάρι είναι δυνατός άνεμος με τυπές έως 9 που θα συνεχιστεί για λίγες ώρες ακόμα, κυρίως στις Κυκλάδες, την Ανατολική Αττική και την Νότια Εύβοια, όπου είναι και στο κόκκινο συναγερμό σήμερα.
0: Μάλιστα. Άρα Βιωτία εκεί, αυτό το κομμάτι, Πόρτο Γερμενό, θα κοπάσουν.
1: Αυτό το κομμάτι και στα δυτικά της Αττικής, το Πόρτο Γερμενό δηλαδή, θα πέσουν οι άνεμοι στα 5 με 6 μποφόρ. Αλλά το τι να το κάνεις, το κακό έχει γίνει.
0: Αλήθεια, τι να το κάνεις.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Τουλάχιστον να προλάβουν τα εναέρια μέσα, να
0: πετάξουν, να μπορούν να πετάνε τα εναέρια μέσα.
1: Ναι. Τουλάχιστον τα εναέρια μέσα, νομίζω σήμερα θα κάνουν απρόσκοπτα τις πτήσεις τους σε όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς.
2: Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό.
1: Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι έθριος σε ολόκληρη τη χώρα, το μεσημέρι και το απόγευμα τα σύννεφα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 με ρηπές έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, τουλάχιστον στα δυτικά υπηρωτικά, στο Ιόνιο, δηλαδή Έτωλο, Καρνανία, Ήπειρο-Ηλία, θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 30 με 33. Στην Αττική ηλιοφάνεια με ένα εξασθενημένο μελτέμι που θα φτάνει τα 6 με 7 μποφόρ, το απόγευμα θα πέσουμε στα 5 με 6. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32-33 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά τμήματα της Αττικής, από τον Οροπό μέχρι και το Σούνιο, Ραφίνα, Μάτι, Λαύριο και Σούνιο, θα είναι 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια βεβαίως εκεί ασθενής, μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 4 βαθμούς, θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τη Δευτέρα και την Τρίτη και την Τετάρτη. Την Τρίτη και Τετάρτη περιμένουμε να μας επισκεφθούν μεσημεριανές μπόρες, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία σε ανεπτά, θα έλεγα, επίπεδα θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Τις δυτικές περιοχές, στις υπόλοιπες περιοχές μέχρι 35.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα πάει ο καιρός τουλάχιστον την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου.
0: Σε ευχαριστούμε, Τάσο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει. Όχι, Βαγγέλη, δεν είπε αυτό. Δεν είπε αυτό. Άλλο είπε, Βαγγέλη, είπε ότι από εκεί, από το δίκτυο, από το δίκτυο προκλήθηκε. Όχι ότι οι ευρυστές πήγαν εκεί. Όχι, δεν είπε αυτό. Το αντίθετο είπε. Ότι το δίκτυο προκάλεσε. Το δίκτυο από τις ανεμογεννήτριες είχε το σπινθήρα, όχι το αυτό που ήταν θαμένο στο έδαφος. Το υπόλοιπο, τα 5 χιλιόμετρα, όπως έλεγε με τη Μαριτίνα. Αυτό έλεγε προηγουμένως.

Έχουμε και έναν άνθρωπο, έναν εθελοντίδα στο πυροσβέστη μας έχει στείλει μήνυμα, ο Αναστάσης. Οι εθελοντές δασοπυροσβέστες είναι μια κατηγορία μόνη τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μπαίνουν στο μέτωπο επειδή θέλουν οι ίδιοι να βοηθούν, επειδή θέλουν οι ίδιοι και όχι επειδή έχουν μια δουλειά. Να τρέχουν δηλαδή, να αφήνουν τις δουλειές τους και να πηγαίνουν ως εθελοντές. Λέει λοιπόν ο Αναστάσης: καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών και ευχαριστεί τους επιχειρηματίες και τους απλούς πολίτες της Καρίστου που βοήθησαν με τα οχήματά τους στη δύσκολη φωτιά της Παρασκευής στην Κάριστο. Ήταν και κίνησε κόκκινο, αλλά ήταν πολύ γρήγορα η φωτιά τέθηκε στην Κάριστο. Εγώ τέθηκε πολύ γρήγορα σε υπόλογο.

0: στα πυρηνα μέτωπα προφανώς. Αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Είπε ότι υπάρχουν στιγμές που η ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό και υποσχέθηκε ότι θα είναι άμεση στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Τώρα δεν ξέρω αυτό πόσο εύκολο είναι. Φαντάζομαι ότι για να το λέει θα έχει κάτι στο μυαλό του. Η αλήθεια είναι ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα λειτουργούν πάρα πολύ ενισχυτικά προς μια φωτιά και όντως πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα τη φωτιά σε άλλα μέτωπα κτλ. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά όλα τα ξέρουμε και είμαστε προετοιμασμένοι.
1: Σωστό.
0: Μάλιστα φέτος ειδικά είχε πάει πολύ καλά όλο αυτό μέχρι και το τέλος Ιουλίου. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα στην πραγματικότητα είναι η πρώτη.
1: Μα αυτή την εβδομάδα είχαμε και τους αέριδες.
0: Μακάρι να είναι και η τελευταία, δεν το συζητάμε. Και φάνηκε ότι μόλις είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα, αυτό δηλαδή που είχε η υπόλοιπη Ευρώπη τις προηγούμενες εβδομάδες με την πολύ υψηλή θερμοκρασία και τους πολύ έντονους ανέμους. Είδατε τι έγινε στη Γαλλία και στην Ισπανία. Όμως
1: τρεις απαρωτούς καύσονες. Δεν έχουμε περάσει.
0: Όχι,
1: καύσονες.
0: Ακόμη δεν έχουμε περάσει καν.
1: Ένας ήταν και αυτός πολύ μικρός και τα λοιπά. Και προς το τέλος Ιουλίου. Εδώ η Ευρώπη είχε τρεις παρατεταμένους καύσονες και πολυήμερους κτλ.
0: Προφανώς το πρώτιστο είναι για άλλη μια φορά, θα το πούμε, η ανθρώπινη ζωή. Το λέει και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Βεβαίως εκείνος αναφέρεται στους τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν στο έργο, στο καθήκον. Αλλά να μην μένουμε μόνο εκεί, θα πω εγώ. Όντως, προφανώς το πρώτο, το πιο σημαντικό είναι να σωθούν οι άνθρωποι. Αλλά και το να επιστρέφεις στον τόπο σου και να μην έχεις τίποτα από το βιό σου είναι πάρα πολύ δύσκολο και αυτό νομίζω η πολιτική ηγεσία του τόπου θα πρέπει να το δει.

0: υπάρχει μια ενημέρωση από την πυροσβεστική για την αττικοβιωτία. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως θυελλώδεις εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία, ούτε καν υδροληψία, λόγω ακραίων αναταράξεων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατοι ακόμη και την εκτέλεση ρήψεων. Άρα ούτε υδροληψία ούτε ρήψεις. Συγκεκριμένα τα 10 αεροσκάφη που, διατέθησαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν. Για τον λόγο αυτό επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό. Άρα έχει 16 ελικόπτερα, κανένα αεροσκάφος από τα 10, γιατί δεν μπορούν να κάνουν ούτε υδροληψίες αλλά ούτε και ρήψεις.
1: Λοιπόν, θα πηγαίνουμε και θα ερχόμαστε την κανονική ροή της εκπομπής πίσω στις φωτιές. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών ή Real Estates. Είχαμε κανονίσει να συζητήσουμε μαζί του, γιατί έχουμε φοιτητές πια που ψάχνουν τα νέα τους σπίτια στις πόλεις που έχουν περάσει. Θα μας καταλάβετε, κύριε Μπάκα, καλό μεσημέρι από εμάς.
0: Γεια σας.
1: Είναι μια δύσκολη μέρα για όλους μας και για τους ανθρώπους του τύπου, γιατί πηγαίνουμε και ερχόμαστε στα μέτωπα. Έχουμε όμως λίγο χρόνο να τα πούμε, γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζουν τη δική τους αγωνία. Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα για τις πιο γνωστές φοιτήτου πόλης και τι περίπου θα συναντήσουν οι γονείς που ψάχνουν να βρουν ένα νέο σπίτι για τα παιδιά τους?
2: Σαφώς, αρκεί να σε αναφέρω το εξής, ότι πλέον η σκέψη όλων μας βρίσκεται στους ανθρώπους που χάσαν τη ζωή τους και τις οικογένειές τους. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό και είναι δύσκολες μέρες για τη χώρα μας γενικότερα. Δηλαδή πλέον ζούμε μια νέα πραγματικότητα τα τελευταία καλοκαίρια, η οποία μακάρι να σταματήσει μέχρι εδώ.
1: Μακάρι.
2: Τώρα, όσον αφορά την φοιτητική εστία, είναι μια χρονιά που καταγράφουμε πάλι αυξήσεις στο ζητούμενο τιμών ενοικίασης. Καταγράφουμε αυξήσεις που κυμαίνονται περίπου από 5-7%, κυρίως στα κύτταρα μικρής επιφάνειας. Τώρα, οι γονείς οι οποίοι κινούνται αυτή τη στιγμή σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών, πρέπει να γνωρίζουν ότι 7 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενες τιμές περίπου έως 500 ευρώ, μάλλον άνω των 500 ευρώ, 7 στα 10 σπίτια, εκ των οποίων τα 4 πάνω από 600 και τα 2 πάνω από 700. Επομένως, στις περιοχές του κέντρου των Αθηνών, οι γονείς γνωρίζουν πολύ καλά πλέον όσο να ζητούν κατοικία, ότι το μεσοσταθμικό ζητούμενο μίσθωμα κυμαίνεται από 500-550 ευρώ. Αρκεί να σα αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι αυτή τη στιγμή στην περιοχή του Παγκρατίου, για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, βλέπουμε ότι οι ζητούμενες τιμές ξεκινούν από 500 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και αγγίζουμε ακόμα και το ποσό των 1.150 ευρώ, αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Σε περιοχές όπως Ζωγράφου, κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή, για ένα σπίτι πάλι 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μία ανακαινισμένα και σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουμε ακόμα και το 800 ευρώ, το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Γενικότερα είναι μια δύσκολη χρονιά.
1: Αν δίνει κανείς 700-800 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικών, που θα είναι το δεύτερο σπίτι της οικογένειας, μερικές φορές και το τρίτο
0: και
1: σπίτι της οικογένειας.
0: Σωστά.
1: Και φαντάζομαι ότι έχει και λειτουργικά έξοδα αυτό το σπίτι. Και αυτός ο φοιτητής θα πρέπει κάπως να ζει. Δηλαδή, πόσα λεφτά πρέπει να διαθέσει ένας άνθρωπος για να σπουδάσει το παιδί του στην Ελλάδα?
2: Ναι, μεσοσταθμικά εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα και έχουμε καταλήξει ότι πλέον αυτή τη στιγμή ένα κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή που φύγει από την κύρια κατοικία του είναι περίπου στις 11 με 12.000 ευρώ το χρόνο. Και συζητάμε πάντα για ένα ενίκιο το οποίο είναι 450 με 500 ευρώ και όχι τα ακραία παραδείγματα που πολλές φορές καταγράφουμε που αγγίζουν τα 700 και 800 ευρώ. Το σημαντικότερο στοιχείο εδώ, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτά τα κοστολόγια που συζητάμε, το ενίκιο που πληρώνουν οι γονείς, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, όλες αυτές οι συναλλαγές γίνονται διατραπεζικά. Δύο γονείς αυτά τα χρήματα πλέον, βάσει του νομοθετικού πλαισίου που έχουν ψηφίσει τα τελευταία 6-7 μήνες, όλα πληρώνονται μέσω τραπέζης. Το λυπηρό εδώ είναι το εξής, ότι αφού πληρώνουν αυτοί οι γονείς αυτά τα χρήματα μέσω τραπέζης, δεν αναγνωρίζονται την πολιτεία ως εκτοδολόγιο από τη φορολογική τους δήλωση. Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι εγώ θα πληρώσω το παιδί μου 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του στην Κρήτη και άλλα 500 ευρώ το μήνα για ένα παιδί άλλο που μπορεί να έχω στη Θεσσαλονίκη. Αυτές οι 10.000 ευρώ τα ενίκια σας λέγουμε μόνο. Δεν σας λέω το χαρτιλίκι, το κόστος διαβίωσης. Η πολιτεία δεν τα αναγνωρίζει ως έξοδο. Αντιθέτως θεωρεί ότι αυτά τα χρήματα έχω στην τσέπη μου κανονικά και με φορολογεί. Επομένως, η πρώτη κίνηση που θεωρώ ότι θα έπρεπε να κάνουμε σαν πολιτεία, εκτός από το φοιτητικό επίδομα που δίνει αυτή στην πολιτεία, με κριτήρια κοινωνικά και οικονομικά, σημαντικό είναι, αλλά είναι μικρό σε σχέση με την ανάγκη του σήμερα και των δεδομένων που καταγράφουμε, θα έπρεπε τουλάχιστον ένα μέρος του κοστολογίου να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε κυρίως στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική. Δηλαδή, Χανιά, Ρόδο και Κέρκυρα Εκεί πραγματικά οι φοιτητές θα μπουν στο σπίτι το μήνα Οκτώβριο και θα πρέπει το μήνα Μάιο να αφήσουν το ακριβό του φοιτητικό σπιτικό, γιατί το σπίτι εγγράφεται στην πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση.
0: Και το λέει αυτό η αγγελία. Το εντυπωσιακό είναι, επειδή ξέρω από Κέρκυρα, το έχω δει κι εγώ. Δηλαδή, δίνεται μια φοιτητική στέγη και γράφει μέχρι τον τέλος Μαΐου. Μέχρι τέλος Μαΐου. Το γράφει δηλαδή, όταν νοικιάζεται. Δεν είναι κάτι που το λέει κρυφό, με αυτή την προϋπόθεση το νοικιάζει.
2: Ακριβώς. Και, και παράδειγμα, σα αναφέρω ότι ο οποίος ήταν στο Πανεπιστημίο στην Κέρκυρα έχει αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι πάρα πολλοί φοιτητές καλοκαιρινούς μήνες, συγκεκριμένα Ιούνιο και Σεπτέμβριο, που έχουν την εξαστική και τη δεύτερη εξαστική του Σεπτέμβριο μήνα, τα παιδιά, βλέπουμε ότι πολλοί φοιτητές παίρνουν το αεροπλάνο ή το καράβι, πάνε στο πανεπιστήμιο, δίνουν μαθήματα και επιστρέφουν πάλι πίσω. Ή αλλιώς αναζητούν αυτή τη στιγμή να βρουν ένα ακίνητο ενός φίλου που μπορούν να διαμένει στην περιοχή αυτή, ή ένα ξενοδοχείο, ή ένα ακίνητο βαϊχόνια μίσθωση, για να μπορούν να δώσουν τα μαθήματά του. Αυτό, να ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παράλληλα, να σα αναφέρω και δύο στοιχεία ακόμη. Αυτή τη στιγμή έχουμε 361.000 φοιτητές που είναι στη χρονιά τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σύν πλην δύο χρόνια, δεν λέμε τους αιώνιους φοιτητές, από τους 361.000 φοιτητές στη χώρα μας, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που για να μπορέσουν να σπουδάσουν πρέπει να αλλάξουν οπωσδήποτε κατοικία. Δηλαδή, να φύγουν από την περιοχή που διαμένουν οι γονείς και να πάνε μια
0: στιγμή. Ναι, τα δύο τρίτα.
2: Ακριβώς. Το θέμα είναι το εξής εδώ. Η δυναμική που έχουμε σαν χώρα όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Mm-hmm. Είμαστε περίπου στο 5%. Σίγουρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαγγελίες που θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα να δημιουργούνται νέες φοιτητικές εστίες, αλλά αυτές θέλουν χρόνο, λογικά το 2029. Σήμερα που συζητάμε πάντως, είμαστε περίπου στις 10-10.500 φοιτητικές εστίες δημόσιες. Επομένως, πρέπει να ενισχύσουμε πραγματικά αυτόν τον κλάδο που αφορά τους φοιτητές μας, διότι πάρα πολλές οικογένειες πλέον έχουν ένα μονόδρομο. Το παιδί για να σπουδάσει, σημαντικός παράγοντας είναι αν ο μπαμπάς και η μαμά έχει αυτά τα χρήματα.
0: Ακριβώς.
2: Και για να προλάβει μια ερώτηση που κάνουν συνήθως πολύ συμπολίτες μας, μπορεί ένα παιδί να πάει, είναι στην Πάτρα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα παιδιά έχουν την επιλογή να επιλέξουν μια περιοχή που είναι μια σχολή, μάλλον που είναι στην περιοχή τους. Λογικό είναι. Τα παιδιά μας τα οποία είναι στην περιφέρεια, δηλαδή τα παιδιά μπορεί να είναι στην Άμφισσα, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στην Αμαλιάδα, σε άλλες περιοχές της χώρας που δεν έχουν πανεπιστήμια, είναι μονόδρομος. Ή θα πάει να σπουδάσει 500 ευρώ το μήνα πριν στο Ενίκιο, ή δεν μπορείς να πας. Και έχουμε και μια έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναφέρει ότι πλέον το κόστος στέγας ιδιαίτερα για τους φοιτητές είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι βασικός παράγοντας εάν τα παιδιά πραγματικά ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ή πραγματικά αν επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με τα δικά τους όνειρα και τη δική τους ακαδημαϊκή πορεία που θα ήθελαν να επιλέξουν. Γενικά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση κάθε χρόνο. Δεν είναι πρώτη χρονιά που συζητάμε αυτό. Από την άλλη, και να κλείσω με αυτό, αυτό που λέμε στους γονείς είναι να προσέχουν πραγματικά πάρα πολύ τις παραπλανητικές αγγελίες που υπάρχουν και ζητούν προκαταβολές. Δεν δίνουμε χρήματα σε κανέναν. Καταλαβαίνουμε τους γονείς ότι έχουν άγχος, πίεση αυτή τη στιγμή για να μπορέσουν να βρουν ένα σπίτι οικονομικό για τα παιδιά τους. Μην πέσουν θύματα απάτης το 2026 μέσα από μια αγγελία που φαίνεται πολύ όμορφη και ζητά κάποιος προκαταβολή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best-seller σειράς «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε αμέσως στην καλή συνάδελφο και φίλη πάνω απ' όλα, στην Τζίνα Στασινοπούλου από τον Αντένα, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Θα μας πει που είναι εκεί και πώς είναι η κατάσταση. Τζίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ρίτσα, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στο κρύο πηγάδι. Είναι ακριβώς τα σημεία από τα οποία κινείται το μέτωπο και εχθές. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το μέτωπο μπροστά μου εκτείνεται σε χιλιόμετρα κυριολεκτικά. Καίει και προς το όρος Στέρα και προς τον Κυθερώνα, και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω, τα χωριά, οι οικισμοί που απειλούνται αυτή την ώρα είναι η Αγία Παρασκευή, το κρύο πηγάδι που βρισκόμαστε, αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος. Μιλώ από το πρωί με τους κατοίκους, πρέπει να σας πω ότι είναι απελπισμένοι, ελπίζουν το να κοπάσουν οι άνεμοι που δυστυχώς και σήμερα παραμένουν τώρα το πρωί ισχυροί. Είχαμε χθες το βράδυ έτσι λίγο μια πτώση των μποφόρων, αλλά δυστυχώς σήμερα το πρωί πάλι φυσάει πολύ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα εναέρια. Επιχειρούν εδώ που βρίσκομαι ελικόπτερα πυροσβεστικά, δεν έχουν έρθει όμως ακόμη αεροσκάφη που θα μπορέσουν να κάνουν και την πιο μεγάλη δουλειά λόγω του όγκου του νερού που ρίχνουν κάθε φορά που επιχειρούν. Κάτοικοι βρίσκονται ρίτε εδώ, αγωνιούν πραγματικά για το τι γίνεται με τις περιουσίες τους. Βεβαίως μιλάμε για τρεις οικισμούς οι οποίοι έχουν εκενωθεί από χθες, νωρίς. Και το ζήτημα είναι ότι δυστυχώς το μέτωπο παραμένει σε πάρα πολύ μεγάλη
0: ένταση. Ζήνα, θέλει να σε ρωτήσει κάτι, Μαρτίνα. Έλα, Μαρτίνα.
3: Όχι, έλεγα ότι δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροσκάφη γιατί δεν μπορούν να πάρουν νερό. Αυτό που
0: αυτό είναι υδροληψίες. Λέγαμε νωρίτερα, Τζίνα, με τη Μαρτίνα εδώ, ότι δεν μπορούν να γίνουν ούτε υδροληψίες ούτε ρήψεις. Γιατί και οι υδροληψίες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Γι' αυτό έχει μόνο τα 16 ελικόπτερα και σύνολο 18. Τα δύο όμως είναι συντονιστικά.
2: Σωστά, για να καταλάβετε, χθες λίγο πιο ψηλά, κάνα 2 χιλιόμετρα πιο έξω από τον Άγιο Νεκτάριο, το χωριό που απειλείται, υπάρχουν δεξαμενές μεγάλες, όπου αυτά τα ελικόπτερα, τα τύπου Έριξον, πραγματικά με αυτοθυσία οι άνθρωποι, είναι, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο αυτό που κάνουν, πάνε και ανεφοδιάζονται. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι χτίστηκε ένας μηχανισμός, δηλαδή ήταν υδροχώρες τεράστιες, δίπλα στις δεξαμενές, γέμιζαν τις δεξαμενές με νερό. Και ερχόντουσαν τα ελικόπτερα, έπαιρναν από το κύτταρο. Ακριβώς, είχε στηθεί μια τέτοια επιχείρηση.
0: Αυτό δεν το έχω δει σε εικόνα. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Έχεις δίκιο, Τζίνα, έχεις δίκιο.
2: Αυτό ακριβώς έγινε χθες και έτσι μπόρεσαν και επιχειρούσαν 3 εναέρια, 3 ελικόπτερα. Σας λέω όμως και ελικόπτερα, όχι αυτά με το καλάθι, τα άλλα, τα τύπου Έριξον. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν γέμιζαν από εκεί. Και μάλιστα κάποια στιγμή που είχαμε μια πάυση, δηλαδή δεν βλέπαμε ελικόπτερα, ήταν γι' αυτό το λόγο, μας εξήγησαν οι τοπικοί φορείς. Έπρεπε να γεμίσουν οι υδροφόρες εκ νέου τις δεξαμενές και πραγματικά επιχείρησαν και πάλι. Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε σε τρίτο 24ωρο αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς. Με τη Ρίτσα γνωριζόμαστε πολύ καλά, ξέρουμε ότι έχουμε καλύψει και οι δύο καθεμία από το πόστο της ότι η πυρκαγιά
0: αλήθεια,
2: έχει ξεσπάσει τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Είναι μία από τις μεγαλύτερες πυρκαγιές που έχω συναντήσει τουλάχιστον εγώ στη δική μου καριέρα όλα αυτά τα χρόνια, και οι ανεξέλεγκτα τη βοηθούν οι άνεμοι, και δεν ξέρω εάν δεν φτάσουν και τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα πώς μπορεί να κοπεί. Εκείνο που επειδή το βλέπω τώρα περνάει δίπλα μου, δεν ξέρω εάν ακούω τους ήχους, είναι ότι παράλληλα γίνονται και πάρα πολλές ζώνες αντιπυρικές. Έχουν έρθει πολλά μηχανήματα έργου σκαπτικά και φτιάχνουν αντιπυρικές και έρθες προς τον Άγιο Νεκτάριο. Και τώρα εδώ στο κρύο πηγάδι που βρίσκομαι έχει πάλι καπτικά μηχανήματα που κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Εάν φτάσει τόσο πολύ κοντά πια η φωτιά, μήπως προστατευτεί το χωριό, ο οικισμός από αυτές τις ζώνες.
3: Τουλάχιστον τα σπίτια βέβαια.
2: Ναι, τουλάχιστον τα σπίτια. Μίλησα πριν από λίγο με μια κάτοικο της Αγίας Παρασκευής, σας το λέω γιατί είναι ο οικισμός στο χωριό που είναι πιο κοντά από όλους, από όλα τα υπόλοιπα στο μέτωπο, είναι μέσα. Κάνει ένα βαθύτομα να καταλάβετε, σαν μικρή χαράδρα, και εκεί μέσα είναι τα σπίτια της Αγίας Παρασκευής. Μου είπε ότι από το χθεσινή, από τη χθεσινή μανία της πυρκαγιάς, γιατί δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε, ένα σπίτι έχει πάθει ζημιές, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Μάνδρας νωρίτερα μου έλεγε ότι κατάφεραν χθες με αυτοθυσία και έσωσαν τον ιερό ναό, την εκκλησία του οικισμού, του χωριού. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι όλα σε εξέλιξη και οι ώρες παραμένουν εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες.
0: Εξαιρετικά, εξαιρετικά δύσκολες. Και μόνο αυτό που είπες, Τζίνα, ότι γιατί και οι δύο έχουμε καλύψει πυρκαγιές, δεν έχω εικόνα πόσες είναι, ατελείωτος ο αριθμός, ατελείωτα τα μέτωπα, ατελείωτες οι στιγμές και πάρα πολλές οι ώρες στο στούντιο. Αλλά και μόνο που λες ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχει συναντήσει τα τελευταία χρόνια, καταλαβαίνουμε και τι συμβαίνει, καταλαβαίνουμε και πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα ή πόσο οριακά είναι τα πράγματα, αν δεν πετάξουν τα πτυτικά μέσα. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Και μείνουμε μόνο με τα ελικόπτερα δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σε αφήνουμε να κάνεις ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε,
0: Τζίνα.
2: Καλημέρα μου.
0: Να είστε καλά.

0: Βλέπω τώρα, Ρίτσα, όση ώρα μας περιέγραφε η Τζίνα αυτά που εκείνη ζει από κοντά, οι πυρομετεωρολόγοι. Συγκεκριμένα τώρα βλέπω την ανάρτηση του Θοδωρητού Γιάνναρου, το ξέρουμε όλοι, ο οποίος λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα, είναι σχεδόν βέβαιο, λέει, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά θα κατηγοριοποιηθεί ως mega fire. Αυτή η mega πυρκαγιά που λέμε, πώς τώρα τη βλέπαμε εμείς στα άλλα κράτη της Ευρώπης και κυρίως στην Αμερική, ακριβώς. Λέει ότι τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την εξάπλωση της πυρκαγιάς του Αγίου Βασιλείου δείχνουν ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτή την εξέλιξη και ότι τα θερμά σημεία που ανοιχνεύονται ως το ξημέρωμα σήμερα προκύπτει πως η έκταση που έχει επηρεαστεί ξεπερνά τα 100.000 στρέμματα. 100.000 στρέμματα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το κάνετε εικόνα γιατί έκταση μιλάμε.
1: Τεράστια.
0: Έχει δε αναρτήσει μια εικόνα, μια αποτύπωση της περιοχής, ακάτοψη φανταστείτε, στην οποία σε πιάνει η καρδιά σου. Νομίζεις ότι δεν έχει μείνει δέντρο όρθιο. Και να ήταν και μόνο τα δέντρα, αυτό που μας έλεγε η Τζίνα, τουλάχιστον να προστατευθούν τα σπίτια, τα υπόλοιπα σπίτια, έτσι, γιατί έχουμε, μιλάμε ήδη για 100 σπίτια.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
10: Πάρε Στρώμα.
9: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
10: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
9: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
11: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
2: Και το Σαββατοκύριακο η καλύτερη μουσική.

0: Αντένα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κατά καλό καιρό. Και εμείς εδώ και σήμερα καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ σε αυτή την στιγμή του χρόνου και του καλοκαιριού που είναι η στιγμή που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και κάνουν διακοπές γενικότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε. Παλιά, καινούργια, όλα εδώ. Ταξιδεύουμε με τους ήχους και τις μουσικές μας 2 φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Οι Ιάπωνες στο Μουντιάλ που μας πέρασε παρέδωσαν για ακόμα μια φορά μαθήματα καθαριότητας. Βέβαια από όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ για τους Ιάπωνες κατά καιρούς, αυτήν εδώ την εκπομπή, μας έχουν ξενερώσει και λίγο. Θα το λέγες. Διαβάζω λοιπόν τώρα κάτι καινούριο, ότι στην Ιαπωνία πολλά φρούτα και λαχανικά πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού που είναι τυπωμένα απευθείας πάνω στο χάρτινο κουτί. Αυτοί οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, καμία φαντασία, τίποτα. Σου λέει αυτό έγινε για να ελέγχουν ακριβώς την ποιότητα και από πού ακριβώς έρχεται αυτό το φρούτο ή το τρόφιμο, τέλος πάντων, που τρώνε οι Ιάπωνες. Το έχουν καθιερώσει μετά το 2000. Αλλά θα μπορούσες να το κάνεις το εξής: αγρότισα, γύρω στα 30 με 40, με ωραίο σώμα, ωραία μάτια, φωτογραφία, και αυτή εδώ η αγρότισα βγάζει αυτά τα υπέροχα μιλαράκια. Έλα πάρε, πάρε, πάρε. Έχει και πεπόνια η ίδια η αγρότισα. Έτσι θα ξεπουλούσες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα φαντάζεσαι τώρα τον αγρότη και οι Ιάπωνας. Δεν λέει, δεν πουλάει αυτό.

πλησιάζουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα με τις διαφημίσεις. Μαζί εδώ. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

έρευνα που έγινε πριν από ένα μήνα και είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή το 63,8% των κατοίκων, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως από ό,τι μάθαμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη χρήση, 83,5%. Στην δεύτερη θέση η Εσθονία με 82,8% και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 78,5%. Εντυπωσιακό. Ελπίζω μην αρχίσουν να ζητάνε να τους πληρώσουμε το λογαριασμό, έτσι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί σε αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026, στο καλύτερο μέρος του καλοκαιριού, θα έλεγα.

τη Γαλλία διαβάζω υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάτι περίεργοι νόμοι, οι οποίοι νόμοι λες και ξέρω, έρχονται από άλλο αιώνα ή από τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι αληθινό, είναι νόμοι της Γαλλίας και αφορούν τα γουρούνια. Καταρχήν, ο πρώτος νόμος μιλάει ότι δεν μπορεί να μπαίνει γουρούνι μέσα σε τρένο, εκτός και αν πληρώσει εισιτήριο και ντυθεί με ανθρώπινα ρούχα. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ που απαγορεύεται για τα γουρούνια είναι να ονομάσεις το γουρούνι σου Ναπολέοντα. Νομίζω ότι όλοι έχουν από ένα γουρούνι, ή σκύλο, ή γάτα, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το πούνε Ναπολέοντα, δεν μπορεί. Εκεί στη Γαλλία όλα αυτά, με νόμους που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Αυτό μας κάνει εντύπωση.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα. Στο βάθος έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμπάδος στα social media. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Don't you know who I am? Της Jesse Wire. Το πήρε ο Inspiro και το έφτιαξε κάπως έτσι όπως το ακούσαμε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ο Κοσμάς Κατρομάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ώρα εδώ σήμερα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλές βουτιές σε όσους κάνουν ή ετοιμάζονται ή προγραμματίζουν διακοπές αυτές τις μέρες. Κουράγιο σε όσους δουλεύουνε.

ένας αρχιτέκτονας λέει. Είναι στην Αγγελία, στις εφημερίδες. Είναι έναν αποθηκευτικό χώρο, 7 τετραγωνικά. Είχε όμως και ρεύμα, είχε και αποχέτευση. Και σκέφτηκε να φτιάξει το μικρότερο διαμέρισμα στον κόσμο. Και το έφτιαξε στο Ρότερνταμ αυτό. Έφτιαξε τώρα, κρατηθείτε μέσα σε 7 τετραγωνικά. Υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο και σάουνα μέσα, δηλαδή το έλεος, δηλαδή το παράκαναν με τη σάουνα.

Αναρωτιούνται εδώ κάποια site γιατί όλοι τρώνε ξαφνικά σαρδέλες, λέει στο TikTok. Για να μην φάνε λαβοκέφαλους και τους χάσουμε. Είναι τόσο πολύτιμοι όλοι αυτοί. Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις, χρήσιμες έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για την εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μία τελευταία.

0: τελευταία φορά. Έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok. Γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί με βρίσκετε, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ray Dance προς το διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
0: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20 κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Χατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στις παραλίες και στις πισίνες κάποιοι από εσάς. Μέρες είναι, άλλωστε. Αν όχι τώρα, πότε. Θυμίσω, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Και χαιρετισμού στη Γεωργία και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη μου έχει στείλει και βιντεάκι από το μέρος που με ακούει. Μια χαρά, να είσαι καλά. Και εγώ στο γάμο σου και του χρόνου θα πω.

τις αρχές του 27 μας έρχεται βιογραφία του Tom Cruise. Μια βιογραφία που τα λέει όλα. Λέει πολλά εν πάση περιπτώσει για την προσωπική του ζωή. Δεν εστιάζει στα 50 χρόνια καριέρας. Μας λέει πολλά για την προσωπική του ζωή, για τους γάμους του με την Nicole Kidman και όχι μόνο. Μας λέει για τη σχέση του με την Σαϊντολογία. Και ο ίδιος ο Tom Cruise δεν έχει δώσει ευχές σε αυτή τη βιογραφία. Δεν συμφωνεί, λέει, καθόλου. Και όπως καταλαβαίνετε, για να συμφωνείς σημαίνει ότι όλα είναι σωστά και καλά και αλήθειες. Αν διαφωνείς, υπάρχει μια περίπτωση να λέγονται αλήθειες που δεν θέλεις να μαθευτούν προς τα έξω. Αρχές του 27 η βιογραφία του Tom Cruise. Για όσους ενδιαφέρονται.

Tolkien είναι σαν. Όχι τέτοιες μαγιές αυτές τις μέρες. Κανόνισε την πορεία σου. Αυτή ήταν η Travis. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Από το 2005 ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περνάτε καλά αυτές τις μέρες που είναι μέρες διακοπών για πολλούς. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο πόστο μας και στη θέση μας. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ό,τι καλύτερο. Πολλές φορές τις κουβαλάμε μέχρι το χειμώνα γιατί τις χρειαζόμαστε. Για χαρά από μένα, σε 6 μέρες και πάλι εδώ.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Α, τον ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασες.
10: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
11: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Ελληνικά γράμματα. Πεδίο books.gr.
16: Real FM. Η ώρα είναι 2.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ υπογραμμίζει μεταξύ άλλων ότι η πρωτοβουλία θα έχει διάρκεια έως το τέλος του χρόνου και θα αφορά μόνο επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή από 6 έως 7% κατά μέσο όρο. Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και απειλεί τώρα την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, όπου εκενώνονται 7 περιοχές. Με 500 πυροσβέστες ενισχύθηκαν οι επίγειες δυνάμεις, δήλωσε στο σταθμό μας η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ΕΦΗ Παπαδραμοπούλου, ενώ από αέρος επιχειρούν ελικόπτερα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική, στις επαρχιακές οδούς με άξονες στις περιοχές Μέγαρα, Αλεποχώρη, Νόη, Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι, Ψάθα και Βίλια. Εμπρισμός από πρόθεση προκάλεσε την δασική πυρκαγιά που μένεται στην Κεφαλονιά, δήλωσε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Κουρής, σημειώνοντας ότι ο δράστης συνελήφθη. Ανέφερε τρεις νέες αναζωπηρώσεις σε Μαυράτα και Πάστρα και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ αναμένεται ακτοπλοϊκός πολυμελές κλιμάκιο τεχνικών από την Πάτρα για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Στο συντονιστικό διαχείρισης κρίσεων μετέβηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτηση του τόνισε ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αρρωγής θα βρίσκονται δίπλα στους συμπολίτες μας και δεσμεύτηκε για άμεση στήριξη των πληγέντων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επεισοδιακή καταδίωξη με πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικών έγινε στη Χαλκιδική. Συνελήφθησαν τρία άτομα που κατηγορούνται για κλοπή μετασχηματιστών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, προκαλώντας ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις παλαιού τύπου ταυτότητες όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από αύριο πάβουν να ισχύουν για προορισμούς ακόμα και εντός της ζώνης Σέγγεν. Θα απαιτείται νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Επίσημα η Ρώμα ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Κωνσταντίνου Κουλιαράκη που αγωνιζόταν στη Βόλσμπουργκ. Στο τένις, με 2-0 σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε τον Καναδό Κίνγκαν Ράις και προκρίθηκε στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά που γίνεται στο Μόντρεαλ του Καναδά. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα, άνεμη βόρεια-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8 στο μικρόφωνο Γιώργος Κολοκοντρώνης. Μεγάλη μέρα σήμερα, 26 Οκτωβρίου. Ημέρα εορτής, ο Δημήτρης, η Δημητρούλα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτή η μέρα μας ήρθε κουτί, γιατί εδώ και καιρό έχω προαναγγείλει ότι θα έχουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματα στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Το πρώτο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, αν κρίνω από τα τηλέφωνα, από τα μηνύματά σας. Και γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να έχουμε και ένα δεύτερο αφιέρωμα αυτού του σπουδαίου στιχουργού, ο οποίος πραγματικά μας έχει χαρίσει πολύ μεγάλες μουσικές στιγμές. Και όχι μόνο, ο πρόεδρος. Να είναι καλά, να είναι καλά. Και ξεκινάμε κατευθείαν με το πρώτο πολύ μεγάλο κομμάτι του αγαπημένου του, το οποίο το έχει γράψει για τη σύζυγο, το Όλες του Κόσμου Κυριακές, Χάρης Αλεξίου, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου. Και αμέσως μετά, τεράστια επιτυχία, Όλα δικά σου μάτια μου, Μίμης Πλέσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, τραγουδά ο Γιάννης Πουλόπουλος.

Λευτέρης Παπαδόπουλος είχε δώσει αμέτρητες συνεντεύξεις. Σας είχα διαβάσει κάποια πράγματα στο πρώτο αφιέρωμα, το ίδιο θα κάνω και τώρα, βέβαια λιγότερα για να ακούσουμε και περισσότερη μουσική, περισσότερα τραγούδια. Ρωτήθηκε λοιπόν πώς ξεκίνησε το ταξίδι αυτό της στιχουργικής και η απάντησή του ήταν ότι άρχισα να γράφω για πλάκα. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι είχα κάποιο ταλέντο. Εκείνος που με παρακίνησε ήταν ο φίλος μου ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ήταν στις αρχές δεκαετίας του 60, πιτσιρικάδες ήμασταν τότε και οι δύο. Είχε γράψει τη μελωδία της Άπονης Ζωής και της έβαλα στίχους. Και έγινε χαλασμός. Το είχαμε ακούσει αυτό στο πρώτο αφιέρωμα. Με την πρώτη προσπάθεια έφτασα στα Ιμαλάια. Το φαντάζεστε? Γι' αυτό και λέω ότι η Άπονη Ζωή δεν είναι για μένα απλώς ένα τραγούδι. Είναι το τρίτο παιδί μου, στην πραγματικότητα το δεύτερο μετά τον Νότι, μια και κυκλοφόρησε το 1963. Από τότε όλα έγιναν πιο εύκολα. Ακολουθεί ένα κουμιώτη πρώτη φορά σε στίχους του Μίμη Πλέσα και αμέσως μετά η αγαπημένη Κανελίδου, Μονά Σιγά, σε μουσική του Γιώργου Χατσινάσιου.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
8: Μπορεί να δει τον εαυτό του. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να δουν το όφελος από τα αποτελέσματα της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι μια εξωτερική κρίση, είναι να θεωρήσουμε ότι η δουλειά μας τελείωσε, δηλώνει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Πύρινος εφιάλτης με δεκάδες μέτωπα. 73 πυρκαγιές μέσα σε λίγες ώρες. Σε κλοίο τρόμου βρέθηκε ολόκληρη επικράτεια τα τελευταία 24 ώρα. Οι πυροσβέστες αντιμετώπισαν τις φλόγες σε δύσβατες περιοχές με ισχυρότατους ανέμους και τα εναέρια μέσα πραγματοποίησαν ηρωικές ρήψεις μέσα σε νέφη καπνού. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν για ώρες οι κάτοικοι της πρωτεύουσας τη μάχη που δόθηκε για να μην κάνουν σπίτια και επιχειρήσεις σε ασπρόπυργο, Εγάλεο και Χαϊδάρι. Και από τις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά σε Μπάγερν και Μίλαν. Οι ιστορίες του 17χρονου και του 16χρονου που πήραν μεταγραφή, ο ένας στον Ιστορικό Σύλλογο της Βαβαρίας και ο άλλος στους Ρωσονέρι του Μιλάνου. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τα προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί σήμερα με τίτλο «Η λίστα με τις μειώσεις στο ράφι». Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά που άρχισε από τη Βιωτία, πέρασε στο Πόρτο Γερμενό και μένεται τώρα και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Δεύτερο μέτωπο κινείται βορειοανατολικά με επίκεντρο στην περιοχή Κρύο Πηγάδι.
13: Συνολικά επιχειρούν 500 πυροσβέστες και ενέργεια μέσα όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, δήλωσε στο σταθμό μας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε εφαρμογή στη Δυτική Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Εμπρισμός από πρόθεση προκάλεσε την δασική πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, δήλωσε στον Real FM ο αντιπεριφερειάρχης Ευστάθιος Κουρής. Ο δράστης συνελήφθη.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμά μας στον Λευτέρη Παπαδόπουλο και θα ακούσουμε τώρα μια πολύ αγαπημένη Ελληνίδα, την Έλλη Λαμπέτη. Θα μας τραγουδήσει το, θα ακούσουμε το Αγόρι μου που είσαι μακριά. Εδώ είχαμε συνεργασία του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Γιάννη Σπανού. Είναι από το έργο Γλυκιά Ήρια. Ανέβηκε στο Broadway το 1972 και αμέσως μετά θα ακολουθήσει επίσης ένα σπουδαίο κομμάτι, το Αγάπη Είναι, με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική.

Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος ποια είναι τα 5 τραγούδια σας που θα βάζατε σε μια κιβωτό. Και η απάντησή του: Η άπονη ζωή και η κεσαριανή του Σταύρου Ξαρχάκου με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι επίσης του Ξαρχάκου με τη Μοσχολιού. Ο αρχηγός του Μάνο Λοΐζου με τη Χαρούλα. Το άχε λιδόνι μου του Λοΐζου με τον Ταλάρα. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου του Πλέσα με τον Διονυσίου. Και θα πιω απόψε το φεγγάρι του Πλέσα με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Αυτά είναι μερικά από όσα θα συνεχίσουν να περπατάνε στο μέλλον. Για πόσα χρόνια, ποιος ξέρει. Γιατί τα είπα όλα αυτά? Διότι ακολουθεί ο Μανώλης Μητσιάς να μας λέει αυτά τα χέρια σε μουσική του Δήμου Μούτση, και μετά ένα από αυτά τα τραγούδια, τα ιερά τραγούδια σύμφωνα με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον αρχηγό. Με τη Χάρης Αλεξίου, εδώ συνεργάστηκε με τον Μάνο Λοΐζου.

0: Real FM.
1: Σήμερα ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Θανατηφόρα συνταγή, μυστήριο, αγωνία και ανατροπές στην αυτοτελή περιπέτεια της best seller σειράς Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Το καλοκαίρι έχει γεύση από Κυκλάδες και εμείς ακολουθούμε τις πιο γευστικές διαδρομές του Αιγαίου. Ακόμη, μαστορέματα, έξυπνες καλοκαιρινές κατασκευές για κάθε χώρο και κάθε στυλ. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας πίεσαν ποτέ οι εταιρείες να επαναλάβετε τη συνταγή ενός σουξέ, να ακολουθήσετε μια μανιέρα, ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και δεν είχε πρόβλημα να πει ότι αυτό συνέβη πολλές φορές. Αλλά εγώ ήμουν δημοσιογράφος στα Νέα με κάποιο όνομα ήδη και τους έγραφα ξέρετε πού. Είναι και αθυρόστομος, ξέρετε, γνωρίζετε. Δεν επηρεαζόμουν. Έκανα αυτό που ήθελα. Και πολύ καλά έκανε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Πασχάλης Θερζής, Βομβαρδισμένη πόλη, σε μουσική του Βασίλη Δήμα και αμέσως μετά ακολουθεί το Όλης Βοσκόπουλος και εσύ θα φύγεις σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

δημοσιογράφος επηρέαζε τον στιχουργό και πώς? Ρωτήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και απάντησε: «Η δημοσιογραφία σε κάνει πιο πραγματιστή, σου μαθαίνει τη σαφήνεια. Ξέρεις ότι πρέπει να δώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες στο κείμενό σου, χωρίς περιττές φλιαρίες και φιωριτούρες. Το ίδιο ισχύει και για τους στίχους. Πρέπει να είναι άμεση και κατανοητή για να τραγουδηθούν και να αγαπηθούν. Έτσι γίνεται πιο δυνατό ένα τραγούδι. Τα ξεχυλωμένα δεν τραβάνε». Πολύ ωραία άποψη. Δήμητρα Γαλάνη, «Βροχή και σήμερα». Μουσική Γιάννης Πανός και αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος. Μεγάλη επιτυχία. Το μέθησα απόψε το κορίτσι μου σε μουσική, το Μίμη Πλέσα.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Τέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: ξεχάσαμε.
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: your number one internet radio station.
1: Jenny.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 26 10 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.
12: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 26.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: υπογραφή την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

Φράσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλό μήνα Αύγουστο. Ακούτε την εκπομπή Avala Magic Nights στο Analog Web Radio και ταυτόχρονα στον Αντένα Πάτρας 105,3 με τον Νίκο Βερναρδί. Σκοπός μου είναι μέσα στην επόμενη ώρα να χωρέσω όσοι περισσότερο γίνεται λάτι μου και δημιουργία και να τη στείλω κατευθείαν στους δέκτες σας. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά η εκπομπή που μεταδίδεται αυτή τη στιγμή να σας βρίσκει στον ιδανικό για τον καθένα από εσάς τόπο διακοπών. Αυτό θεωρώ ότι είναι το ιδανικό σκηνικό για να χαρεί κανείς το περιεχόμενο της Avala Magic Nights, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν ισχύει αυτό, δεν μπορούμε να χαρούμε αυτές τις θαυμάσεις μελωδίες. Μπήκαμε ήδη στο μήνα Αύγουστο, ο απόλυτα συνυφασμένος με διακοπές μήνας. Και ως εκ τούτου πιθανολογώ ότι πρέπει να είμαι από τους ελάχιστους εναπομείνοντες στο κλείνω νάστη, πράγμα που για να είμαι ειλικρινής πολύ το απολαμβάνω, γιατί τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι σαφώς ομορφότερα όταν αποφορτίζονται λιγάκι. Όπου και να βρίσκεστε πάντως, αυτό που έχει σημασία είναι να μην χάνετε ούτε λεπτό τον προσανατολισμό σας, να χαίρεστε τη ζωή με όλες σας τις δυνάμεις και να μην χάνετε καμία ευκαιρία χαλάρωσης, εκτόνωσης, επικοινωνίας και κυρίως αγάπης. Αν λοιπόν η μαντεψιά μου ισχύει και βρίσκεστε σε διακοπές, τότε πρέπει να σας αφήσω γρήγορα ήσυχους για να χαρείτε τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί αυτό το θαυμάσιο είδος μουσικής. Απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από την 26η βραδιά της απονομής των Latin Grammy Awards 2025. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της Avala.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa. Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Δαναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patra 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Σήμερα ακούσαμε τραγούδια από την 26η βραδιά της απονομής των Latin Grammy Awards 2025. Την περασμένη Κυριακή η Havana Magic Nights σε συνεργασία με την Ferry Yachting Services δημιούργησε μια Latin κρουαζιέρα στο Σαλονικό με αρκετούς φίλους από την Πάτρα. Ήταν κάτι που έγινε για πρώτη φορά και είχε μεγάλη επιτυχία. Και για όσους φίλους δεν μπόρεσαν να πάρουν μέρος αυτή τη φορά, θα την επαναλάβουμε στο άμεσο μέλλον. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι. Στην πόλη μας και στα περίχωρα γίνονται αρκετές Latin βραδιές και προσφέρουν πολλές επιλογές στους φαν του είδους. Μια σίγουρη ευκαιρία για να το κάνετε αυτό είναι και οι καθιερωμένες πλέον βραδιές Cuban Lounge Nights της Havana Magic Nights στο Beach Bar Baraka Mare Mare στην παραλία της Θεσπιστίας στην Πάτρα από τις 10 το βράδυ και μετά και στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας με τις βραδιές Buena Vista Sunset που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη να αλλάξει από τις 8.30 το βράδυ μέχρι τις 12.30. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί εκεί, έστω για μία φορά, μπορούν να σας επιβεβαιώσουν ότι θα βιώσετε το απόλυτο Cuban concept της Havana Magic Nights που περιλαμβάνει κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικής, μουσικές ικανές να σας ταξιδέψουν. Επίσης, κάθε δεύτερη Δευτέρα θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα στη Latin διασκέδαση, στον όμορφο χορό και άκρος καλοκαιρινό, στην Eora Kitchen Bar στα Ραχοβίτικα από τις 9 το βραδάκι και μετά. Και μερικά Σάββατα αυτού του καλοκαιριού θα είμαστε στον υπέροχο χώρο του Οκτάνα στο Ψαθόπυργο από τις 9 το βράδυ και μετά. Η Havana Magic Nights λοιπόν μας καλεί να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλαρής διάθεσης που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικές. Θα προκύψουν το φετινό καλοκαίρι και άλλες βραδιές και συνεργασίες events. Έτσι λοιπόν, καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Havana Magic Nights για τα extra events. Να σας θυμίσω και πάλι ότι αυτή πλέον εδώ η εκπομπή θα παίζει για εσάς τα κομμάτια της καρδιάς μας τα βράδια της Κυριακής από τις 6 έως τις 7 το βράδυ για όλο το καλοκαίρι. Είμαι ο Νίκος Δαναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Antenna Patras 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Cassandra Mantzoulou στα κείμενα. Θα σας καληνυχτήσω για απόψε με μια ωραία σάλσα από τους Alain Perez και Isaac Delgado με τίτλο Bingo, με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της Latin μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βερναρδί για την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Κοβάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: οποία αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Business Κοτσίρης Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρης Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Χριστός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.